Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα. Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες. Ε, αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω. Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.

0: Ηλία.
1: Έλα, πες μου.
0: Το πρώτο ρεφρέν, Μάρωνος και Νικηφόρου, εκεί.
1: Ναι, Μάρωνος και Νικηφόρου. Για ανθούσεις. Τελεσφόρου.
0: Τελεσφόρου.
1: Χαραλάμπους και Βλασίου. Κασιανού και Θαλασσίου.
0: Και Θαλασσίου. Εντάξει, Ηλία, ευχαριστώ.
1: Έλα, γεια, γεια.
0: Έτοιμοι, πάμε.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

κάτι ανυπότακτες στιγμές που δεν ξεπλέναν οι βροχές, ώρες ανούσιες και νέες.

το βλέμμα σου στις αγάπης την ώρα. Θα κρατήσω τα δάκρυα στη χαρά και στην πορά. Όλα αυτά που αγάπησα και που τώρα θα χάσω, θα κρατήσω τα όνειρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
8: ποτό,
7: κοκτέιλ,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
10: Έχουμε κοκκίνο συναγερμό σε ολόκληρη την Κρήτη. Έχει χ στο 112 σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου λόγω ακριβώς της έντονης κακοκαιρίας και του μεγάλου όγκου βροχής που περιμένουμε σήμερα σε όλο το νησί. Φαίνεται ότι ο μήνας Οκτώβριος, ο οποίος ήρθε γεμάτος με βροχές και ανοιχτούς ουρανούς, θα κάνει την παρουσία του αισθητή. Με απόβαση των τοπικών αυτοδιοικήσεων, τα σχολεία σήμερα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Μαλεβίζη θα παραμείνουν κλειστά. Υπάρχουν φόβια πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε μεγάλη προσοχή σε όλους όσους κινήσετε εκεί έξω. Αν δεν υπάρχει λόγος μετακίνηση, μην βγείτε, γιατί πραγματικά ο όγκος νερού σήμερα που θα πέσει θα είναι αυξημένος. Οπότε καλό θα είναι να μην δημιουργούμε πρόβλημα στην καθημερινότητά μας και να μην γίνουμε η αιτία να δημιουργηθεί κάποιο γεγονός που θα φέρει σε δύσκολη θέση και άλλους συνανθρώπους μας. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να είμαστε όσο δυνατόν πιο προσεκτικοί. Έχουμε ενημέρωση και από το Ηράκλειο για σχολεία του Ηρακλείου που είναι κλειστά στο Κυπαρίσι, Προφήτη Λία και Δήμο Μινώ Αβεντιάδος. Τα σχολεία μετά από απόφαση των τοπικών δήμων και δημάρχων θα παραμείνουν κλειστά σήμερα λόγω ακριβώς των έντονων καιρικών φαινομένων. Επειδή τώρα από το καλοκαίρι τα φερτά υλικά στους δρόμους θα είναι πάρα πολλά που κατεβαίνουν με τα ρέματα από τα βουνά, καλό θα είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλες και όλοι στην οδήγηση και έξω, είτε εντός αστικού κέντρου είτε και εκτός. Μικρές ταχύτητες, μεγάλη προσοχή και σε καμία περίπτωση δεν κινούμαστε λες και είμαστε μόνοι μας, ειδικά μέσα στις πόλεις. Όσοι είστε μέσα στα αυτοκίνητα, μεγάλος σεβασμός και προσοχή στους πεζούς, στους κυκλιστές και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στα φυσικά φαινόμενα. Και βέβαια μεγάλη προσοχή στον πίσω και στον μπροστά. Κρατάμε αποστάσεις και έχουμε το νου μας. Έχουμε και το δρόμο ο οποίος δόθηκε στην κυκλοφορία από εχθές το απόγευμα, 6 παρα 10 τελικά, όχι από τις 5, 6 παρα 10 άνοιξε ο δρόμος. Είμαστε από τους πρώτους που τον περάσαμε και ανεβάσαμε το βίντεο στο κανάλι του φωνία.gr και πραγματικά είναι ένας ωραίος δρόμος, θέλει ακόμα αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθεί. Σε πολλά σημεία γίνονται εργασίες, γι' αυτό λοιπόν και εκεί πηγαίνω αργά γιατί βιάζομαι, όπως έλεγαν οι παππούδες μας. Καλώς ήρθατε στο Οκτώβρη, είναι σήμερα Πέμπτη, πρώτη μέρα του μήνα Οκτώβρη. Αγίου Ανανίου Επισκόπου Δια Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, Ανανίας, Νίνος, Θέρισος, Θερισία, Ρωμανός και Ρωμανοί γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας, Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Λυκειωμένου, Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας σημερινή μέρα. Ο ήλιος συνέτειλε πίσω από πολύ πολύ πυκνά σύννεφα 20 μετά από τις 7 και θα δύσει 8 μετά από τις 7 το απόγευμα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ο καιρός βροχερός, βροχερός, βροχερός. Για τον Άγιο Νικόλαο, έντονες βροχές περιμένουμε, ισχυρή άνεμη και η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Τώρα που ερχόμουν στο στούντιο, η θερμοκρασία ήταν στους 15 βαθμούς Κελσίου. Πρωί-πρωί. Θα έχουμε έκταση επικοινωνία με τον Μιχάλη Καργατσάνη σε λίγα λεπτά για να μας πει τι ακριβώς γίνεται σήμερα στο νησί και πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Πάντως, το γεγονός ότι για λόγους πρόληψης σχολεία σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού μας είναι κλειστά δείχνει τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μην υπερβαίνουμε τις προειδοποιήσεις και μην τα βάζουμε με την φύση. Μεγάλη μεγάλη προσοχή, η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμβουλος σε όλα αυτά. Αν κινείστε εκεί έξω, έχετε βίντεο, φωτογραφίες από τα φυσικά φαινόμενα και ότι επικρατεί, παρακαλώ πάρα πολύ, μοιραστείτε τα μαζί μας στο Viber και το WhatsApp της εκπομπής 6944-460-295. 6944-460-295. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, δυνατά στερεοφωνικά στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Ακούτε τη μοναδική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο λαστιρικό ραδιόφωνο με τόση πολύ συνέπεια στα χρόνια, στο 8 με 10. Όπως επίσης και τη μοναδική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου, πρωινή ενημερωτική, 2 ώρη καθημερινή. Εδώ είμαστε, μας ξέρετε, μας εμπιστεύεστε. Μαζί δεν κάνουμε και χρόνια, δεν μπορούμε ώρες-ώρες, αλλά το παρεάκι αυτό είναι παρεάκι που έχει αντέξει στον χρόνο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έχουμε σήμερα Μιχάλη Καργατσάνη, έχουμε Γιώργο Δουδάκη, έχουμε Γιώργο Ξένο από τη Δημαρχία μέρη μας να μας μιλήσει για τα άτομα της ηλικίας που σήμερα γιορτάζουν. Έχουμε και Μάνο Δεσποτάκη για την κίνηση που κάνουν ενεργοί πολίτες του Αγίου Νικολάου για τη λίμνη του Αγίου Νικολάου και άλλα και άλλα πολλά και εκλεκτά. Οπότε μένετε εδώ και σήμερα το πρωινό σας, ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι και εσείς να μείνετε ικανοποιημένοι από τη ροή του προγράμματος μέχρι και τις 10. Μας ακούτε από τις 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης, www.104fm.gr του site του σταθμού, Facebook το προσωπικό μου, Θάνος Κορομπίλιας, εικόνα για το ραδιοθάλαμο και ήχο ασφαλώς. Καλημέρα έχω ήδη από το Γιάννη τον Μπαρκαλάκη, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα και από τον Γιώργο τον Χριστοδούλου, καλημέρα Γιώργο, ώρα καλή. Καλή δουλειά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους. Δύσκολες συνθήκες σήμερα. Και η κυρία Κατίνα Ταμιολάκη είναι εδώ. Θάνο, καλημέρα, καλό μήνα. Τα σχολεία σήμερα ανοιχτά. Ναι, κυρία Κατίνα, μου στον Άγιο Νικόλαο δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Τα σχολεία σήμερα στον Άγιο Νικόλαο είναι ανοιχτά. Σε άλλες περιοχές είναι κλειστά, που πραγματικά τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ πιο άγρια, έτσι όπως έχουν εκδηλωθεί. Σε εμάς εδώ τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Είμαστε μαζί και μέσα από το Instagram, μαζί είμαστε και από το TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και από το Μιλονάκι. Φρέσκα φούτα και λαχανικά καθημερινά, αλλά και στο Μιλονάκι πάρα πολύ ωραία προϊόντα, χρήσιμες αγορές, οικονομικές και πάντα με ποιότητα που υπάρχει και υπογράφει μόνο ο Μιλονάκης. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης, Επινόδου 51 και τα ψώνια έρχονται στο χώρο σας. Αν καλέσετε στο 28410-21711. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης. Τα έχουμε όλα, τα βρίσκουμε όλα και πάνω απ' όλα ξέρουμε ότι έχει ποιότητα, εγγύηση, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση, η οποία μας χτυπάει το κουδούνι μερικά λεπτά μετά από την παραγγελία μας. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και με τα καταστήματα εστίασης, γιατί ο Μιλονάκης στηρίζει τα καταστήματα εστίασης καθημερινά για λίγες ή περισσότερες ανάγκες που αυτά έχουν. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα παρέα.

συναυλία το βράδυ εχθές στο Θεατράκι του Δήμου στο Γινικολάου με τον Βασίλη Σκουλά και τους υπόλοιπους ντόπιους εντοκριτικούς καλλιτέχνες. Πάρα πολύ ωραίο το κλείσιμο του δεύτερου φεστιβάλ Κρινών. Τα είπαμε χθες με τον Δήμαρχο του κ. Γεωργία Πουλιχρονάκη σχετικά με την δράση αυτή και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έπονται από τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου του Γινικολάου. Τόσο για τα Χριστούγεννα, όσο βέβαια και τις εκδηλώσεις που θα προηγηθούν, το φεστιβάλ λόγου και τέχνης κτλ.

Έχουν ενημέρωση από το μετροδιακό σταθμό της Νεάπολης, όπου από τα ξημερώματα στη Νεάπολη έχουν πέσει 80 χιλιοστά νερού. Μπόλικο πράγμα, μπόλικο πράγμα. Εσείς έχετε εικόνα από την περιοχή στην οποία κινείστε, φωτογραφία, βίντεο, τι συμβαίνει γύρω σας, η θερμοκρασία, πού βρίσκεται, για στείλτε μας κάποιο μήνυμα, κάντε μας μια ενημέρωση. Δεν έχω γιάρα, θέλει μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία με τα καλοκαιρινά παπούτσια που μπαίνουν σε απόσυρση. Νομίζω ότι μου σιγά σιγά πρέπει να βγουν την πλάπα τα φθινοπορεινά, τα λίγο πιο ζεστά ρούχα και σίγουρα παπούτσια ασφαλή. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Καλημέρα στο Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα φίλε. Φρέατια γέμισαν εκεί στο κυριακό κόμβο εισόδου στην πόλη. Εδώ είναι και ο Ανδρέας Χριστόπουλος. Γεια σου, ρε Ανδρέα, καλημέρα. Η Κατερίνα Παρασκάκη επίσης. Αχ, Κατερίνα, σήμερα από το νέο δρόμο θα κατέβει στη δουλειά. Για γράψε εντυπώσει μετά, πώς φάνηκε, πώς ήταν, πώς κινήθηκες. Ο χρόνος ασφαλώς έχει μειωθεί, δεν έχει ταλαιπωρία. Θα αυξηθούν οι ταχύτητες, οπότε μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Γενικότερα σήμερα πάρα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην οδήγηση εκεί έξω, σε όποιο οδικό δίκτυο και αν κινείστε. Πολύ μεγάλη προσοχή, σύνεση και πάω αργά, γιατί βιάζομαι να μην συμβεί κάτι απρόβλεπτο και μας χαλάσει την ημέρα και μπήκα άσχημα ο μήνας. Γι' αυτό λοιπόν οδηγούμε προσεκτικά, οδηγούμε αργά για να φτάσουμε σίγουρα με ασφάλεια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Ώρα καλή μας.

0: Και αν υπάρχει σήμερα κάποιο πρόβλημα, αυτό σίγουρα είναι οι έντονες βροχοπτώσεις. Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, έντονες οι εντάσεις της βροχόπτωσης. Σχολεία κλείνουν και σε δήμους του νομού Ηρακλείου για αυτό ακριβώς το λόγο. Αλήθεια, το φαινόμενο αυτό πώς θα εξελιχθεί? Και στην απάντηση αυτή έχουμε τον καθένα αρμόδιο να μας δώσει μια επιστημονική τεκμηρίωση για τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι και το σημερινό βράδυ, αλλά και την αυριανή μέρα. Είναι εδώ εκτάκτος και σήμερα μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος συνεργάτης, μετεωρολόγος Μιχάλης Χαρκατσάνης. Μιχάλη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Θάνο. Καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Μήνας βροχερός, μήνας που ανοίγουν οι ουρανοί, θα είναι μήνας καλός γιατί το χθυγαζόμαστε στο νερό, αλλά όπα, με τη ρέγουλα, δεν αντέχουμε πολλά.
1: Πολύ σωστά το λες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, η οποία έχει ξεκινήσει από εχθές να επηρεάζει τα δυτικά τμήματα στο σύνολο της, το σύνολο των δυτικών τμήματων της Κρήτης με κατεύθυνση ανατολική. Mm-hmm. Ήδη μεγάλοι όγκοι νερού έχουν πέσει σε Χανιά, Ρέθυμνο. Πολύ σωστά τα σχολεία κλείσαν, γιατί ειδικά τα εσωτερικά τμήματα αυτών των νομών έχουν δεχτεί και θα δεχτούν έναν μεγάλο όγκο νερού, χαρακτηριστικά στο Ασκή που έχει ξεπεράσει 400 χιλιοστά, φαίνεται.
0: 400 χιλιοστά.
1: Ακριβώς. Και συνεχίζει να πέφτει πολύ έντονα. Ευτυχώς δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ήταν προετοιμασμένος και παραμένει προετοιμασμένος ο κρατικός μηχανισμός. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Τώρα όσον αφορά τα ανατολικότερα τμήματα, έντονες βροχοπτώσεις στα εσωτερικά τμήματα του νομού Ηρακλείου, μέσα στην επαρχία Τεμένους κυρίως, ενώ όσον αφορά τα ανατολικά, βροχές θα σημειώνονται ήδη στα εσωτερικά τμήματα και πάλι του νομού Λασιθίου, τα ημιορεινά και ορεινά τμήματα. Βροχές περιμένουμε και τις επόμενες ώρες στις υπόλοιπες βόρειες παραλιακές και παραθαλάσσιες περιοχές. Θα το θυμίσει και στον Άγιο Νικόλαο.
0: Έχουμε πολύ νερό στον Άγιο Νικόλαο από τα ξημερώματα. Ναι. Εχθές ήταν μια στεγνή μέρα που και που έριξε μια σταγόνα, έτσι, μια μικρή. Έχουμε πολύ νερό στον Άγιο Νικόλαο από τα ξημερώματα. Ναι. Εχθές ήταν μια στεγνή μέρα που και που έριξε μια σταγόνα, έτσι, μια μικρή. Δηλαδή, απλά φάνηκε αν κάποια σταγόνα στον αέρα.

0: το σύστημα που μας επηρεάζει. Μια ιδιαίτερα ισχυρή, ιδιαίτερα δυναμική έτσι, μεταβολή με πολύ ισχυρά φαινόμενα. Θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα και οι βροχές με αυξομοιώσεις στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, πηγαίνοντας προς το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να ενταθούν τα φαινόμενα και στην πόλη του Αγίου Νικολάου, ενώ περισσότερη βροχή, πιο έντονη βροχή. Καταιγίδες, όμβροι και καταιγίδες στις υπόλοιπες εσωτερικές, ημιωρινές και ορεινές περιοχές του νομού Λασιθίου. Δεν φαίνεται να βρέχεται τόσο πολύ όσο στις υπόλοιπες περιοχές, θα το ξαναπώ και πάλι, τα νότιο-νότιο-ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι στα 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα θα γίνουν στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση δεν θα ξεπερνάει, έχει γίνει αισθητή έτσι, η ψύχρα έως το κρύο, δεν θα ξεπερνάει τους 21-22 βαθμούς. Πρόσχερη ύφεση θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα και, στον, και στην περιοχή του νομού Λασιθίου αύριο Παρασκευή από αργά, πολύ αργά το βράδυ, ξημερώνοντας Παρασκευή απόψε, και μέχρι την Παρασκευή τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. Μετά όμως μπαίνουμε και πάλι σε μια κατάσταση η οποία θα εμπεριέχει θεωρώ, θέλει μεγάλη προσοχή, μιας και είναι πολύ πιθανό να έχουμε αρκετούς κινδύνους και προβλήματα, γιατί και μέσα στο Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και πριν από λίγο, φαίνεται ότι και η Δευτέρα και Τρίτη να συνεχιστούν τα πολύ έντονα φαινόμενα στο νησί μας και στο νομό Λασιθίου.
1: Μιχάλη, σε διακόπτω.
0: Άρα πάμε για πλήρες.
1: Σε διακόπτω ένα λεπτό, γιατί μόλις παραλάβουμε ένα email από την Περιφερειακή και Ενότητα Λασιθίου, όπου μας ενημερώνουν και τα σχολεία στο νομό Λασιθίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Οπότε αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων και στο νομό Λασιθίου.
0: Άρα κλειστά και στο νομό Λασιθίου.
1: Μόλις πήραμε μία ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα ότι η αναστολή λειτουργία για την 5η 1 Οκτωβρίου όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αποφασίζει η Περιφέρεια Κρήτη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν την Κρήτη. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων. Καθώς η Περιφέρεια Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένη κινητοποίηση Red Gold, όπως έχει χαρακτηριστεί, λόγω τη προβλεπόμενη επιδείνωση των καιρικών συνθήκων. Οπότε και στο νομό Λασιθίου τα σχολεία είναι κλειστά. Όσοι γονείς έχουμε πάει τα παιδιά στο σχολείο ή τα παιδιά έχουν πάει μόνο το σχολείο, θα αποχωρήσουν με ασφάλεια σιγά σιγά να γυρίσουν στο σπίτι του, να παραμείνουν στεγνά σε όλη την υπόλοιπη ημέρα. Μιχάλη, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, έτσι, νομίζω ότι είναι σωστή και η απόφαση
1: του Περιφερειακού
0: Λασιθίου να κλείσουν τα σχολεία. Νομίζω ότι και αύριο θα πρέπει να παραμείνουν, παρά την ύφεση που θα δούμε όμως για ποιες ώρες αφορά. Ενδεχομένως αύριο να λειτουργήσουν από την άποψη ότι περιμένουμε αυτή την πρόσχερη ύφεση μέχρι και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική για σήμερα όλα αυτά τα φαινόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Δεν εκθέτουμε τους εαυτούς μας. Δεν θα πρέπει να είμαστε εκτεθειμένοι κατά διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων. Δεν θα πρέπει να κυκλοφορούμε άσκοπα τις ώρες εκδήλωσης φαινομένων και γενικότερα να αποφύγουμε οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση, γιατί ενδεχομένως να χρειάζεται να συνδράμουμε έτσι και εμείς με τον τρόπο μας, αν χρειαστεί στις δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως να τρέχουν προς βοήθεια, ενώ δηλαδή να αντλήσουν κάποια νερά ή να προσφέρουν κάποια βοήθεια σε κάποιο κινητοποιημένο αυτοκίνητο. Μέχρι στιγμής η εξέλιξη των φαινομένων δεν έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ας ευχηθούμε ότι ότι θα κυλήσει έτσι και το επόμενο τετραήμερο πενθήμερο. Ας βάλουμε για ακόμα μια φορά την προσωπική μας ευθύνη μπροστά.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη και προγνωστικά περίοδο, όπου συναντώνται ψυχρές αέριες μάζες με τη θερμή θάλασσα του Αιγαίου της περιοχής μας. Τα λέγαμε και χθες, Θάνο, δημιουργούνται χαοτικές καταστάσεις, δημιουργούνται δυναμικές καταιγίδες.
1: Μάλιστα. Να έχουμε λοιπόν το νου μας, είναι αυτό που είπες μόλις τώρα, αγαπητέ Μιχάλη Καρακατσάνη. Η προσωπική ευθύνη είναι τεράστια υπόθεση και πρέπει να την έχουμε όλοι πολύ πολύ καθαρά στο μυαλό μας και να τη χρησιμοποιούμε έτσι όπως πρέπει, με συνείδηση, για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα τόσο σε εμάς όσο και στους ανθρώπους μας. Μιχάλη Καρακατσάνη, είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε. Θα είμαστε και αύριο το πρωί έτσι καλώς για να μας ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού και το πώς αυτό εξελίσσεται στο νησί μας. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Νομίζω ότι σήμερα θα είσαι πάρα πολύ απασχολημένος, γιατί όλοι θα σε ψάχνουν για να πάρουν τη συμβουλή σου. Οπότε σε αφήνω, γιατί σίγουρα θα έχει και άλλες τηλεφωνικές δεσμεύσεις για την ενημέρωση.
0: Καλημέρα
1: μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.

λοιπόν, μαστεύουμε Χάρης Καργατσάνης με πλήρη λεπτομέρεια του πώς το φαινόμενο αυτό θα εξελιχθεί. Να πούμε για μία φορά ακόμα ότι τα σχολεία και στο νομό Λαστείου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Πήραμε μόλις τώρα απόφαση από την Αντιπεριφέρεια Λαστείου.

Γουαρίνη, νοσταλγό του rock and roll, και ο μήνα ξεκινάει ευχάριστα, δημιουργικά και γευστικά, γιατί περάμε μια βόλτα από τα Μήλο. Ψωμάκι τη ημέρα, τραγανό, τραγανό και υπέροχο, γευστικό. Γλυκέ και λεμμυρέ γεύσει, παγωτό σολιδάρια του χρόνου και Μήλο, Μήλο, Μήλο, Μήλο. Πέμπτη σήμερα, τα φρούτα του Μήλο είναι πραγματικά από τι πρώτε μα προτεραιότητε, γιατί απολαμβάνουμε τη γεύση και την απόλαυση. Μήλο λέμε και εννοούμε καλημέρα στον Μεραμπέλο, Αγενικόλαο και Νεάπολη. Την καλημέρα την έχουμε μετατρέψει δυσύλλαβη, δηλαδή Μήλο. Λέμε Μήλο και εννοούμε καλημέρα. Ενημερώνουμε ότι στα φανάρια της Κριτσάς έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Προσοχή στους οδηγούς. Τα φανάρια λειτουργούν, το αυτοκίνητο μας έχει μείνει μπαταρία. Τώρα ποιος ξέρει τι. Να είμαστε ιδιαίτερως πάρα πολύ προσεκτικοί όσο μπορούμε να βοηθούμε. Δεν είναι καλή η χρήση τώρα της κόρνας και των νεύρων. Ούτε η νευρικότητα, ούτε και η αγανάκτηση. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή σε όλες και σε όλους. Οδηγώ αργά, οδηγώ προσεκτικά, οδηγώ σίγουρα. Βοηθώ εκεί όπου πρέπει. Και αν βλέπω κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν πάει καλά, δεν φορτώνω τα νεύρα. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε μεταξύ μας. Όλα θα περάσουν σιγά σιγά, υπομονετικά και αλληλέγγυα. Να το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας πάρα πολύ καλά. Αλληλέγγυα, να πούμε για μια φορά ακόμα, τα σχολεία στον Μόλα Στίου σήμερα κλειστά, όπως και στους υπόλοιπους νομούς Κρήτης. Βέβαια στο Ηράκλειο ανελήφθηκε τέτοια απόφαση για τα σχολεία του Ηρακλείου. Πάντως κάποιοι δήμοι του Ηρακλείου, ειδικά στην Ενδοχώρα, έχουν αποφασίσει σήμερα τα σχολεία να είναι κλειστά και πάρα πολύ καλά κάνανε. Γιατί όγκος νερού, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ μέχρι το μεσημέρι, καλό θα είναι τα μαστούδια να γυρίσουν στο σπίτι με ασφάλεια. Καλημέρα μας!

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο, 39 μετά από τις 8. Πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Η Άννα Μαστρο Γεωργάκη, καλημέρα και καλό μήνα μας γράφει. Καταπληκτισμό στην Αμουδάρα και το κερασάκι στην Τούρτα. Διακοπή ρεύματος μόλις τώρα. Τα έχουμε αυτά. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ήταν από χθες ενημέρωση αυτή για διακοπή ρεύματος. Και τώρα με την βροχή αυτή και τα. Και την ένταση που επικρατεί εκεί έξω, σίγουρα θα έχουμε και άλλες διακοπές και άλλες βλάβες, οπότε να είμαστε προσεκτικά προετοιμασμένοι. Ο Νεκτάριος ο Ατσαλάκης, καλημέρα και καλό μήνα μου γράφει. Μία ερώτηση όλη την Κρήτη, ξέρανε το καιρό και κλείσαν τα σχολεία. Εμείς εδώ κουκουρούκου άνθρωπο πήγαν και τα παιδιά σχολείο με ομπρέλες, έβγαν για τη δουλειά οι γονείς και είναι μόνο το σχολείο. Τώρα μήπως λέω είναι να είναι ανοιχτά, να μην βρέχονται τουλάχιστον μέχρι να τα πάρουν οι γονείς. Νομίζω Νεκτάρι ότι αυτό τώρα θα το δει κατόπους κάθε σχολική μονάδα. Δεν έχει καθόλου, καθόλου άδικο. Γιώργος ο Δέλιος, καλημέρα και καλό μήνα. Θα θέλαμε ως γονείς να μάθουμε αν είναι κάποιος υπεύθυνος για το σημερινό με τα σχολεία. Μετά που άνοιξαν οι πόρτες, μας ενημέρωσαν να μην μπάνε. Προφανώς, αγαπητέ Γιώργο, οι υπηρεσίες παρακολουθούσαν το φαινόμενο. Δεν είχε ακόμα εξελιχθεί στο νομολαστή, οπότε με το σημερινό ξημέρωμα και την εξέλιξή του έλαβαν την απόφαση να τα σχολεία να κλείσουν και εδώ. Δεν ξέρετε εύκολο πράγμα να ληφθούν κάποιες τέτοιες αποφάσεις πάρα πολύ άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται συντονισμός, διαβούλευση και ενημέρωση γενικότερα των υπηρεσιών αυτών. Οπότε η εξέλιξη είναι συγκεκριμένη. Τα σχολεία είναι κλειστά στο νομολαστείο και στο νομολαστείο. Θα ήταν χρήσιμο σίγουρα να το ξέραμε από εχθές, να είχε προληφθεί από εχθές αυτό, ώστε να μην δημιουργηθεί αυτή η ταλαιπωρία σήμερα το πρωί. Φαντάζομαι τι έγινε έξω από τα σχολεία. Δεκάδες αυτοκίνητα να μεταφέρουν παιδιά λόγω της βροχής. Να γίνει ένας ψιλοπανικός. Φορναρίσματα, εντάσεις. Αλλά είπαμε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ψάχνουμε για υπαίτιους και υπεύθυνους κλπ. Το θέμα είναι να περάσει η μπόρα, το μάθημα αυτό να βγει ένα μάθημα και οι φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες να δρουν λιγάκι πιο γρήγορα όταν χρειάζεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για μία φορά ακόμα τα σχολεία στο νομολαστείου και στο νομολαστείου σήμερα κλειστά λόγω της κακοκαιρίας. Πήραμε ενημέρωση από την Περιφερειακή Νοταλαστείου που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων μαζί με τους δήμους. Βέβαια κάποιες περιφερειακές ενότητες δεν έχουν βγάλει ανακοίνωση, όπως για παράδειγμα στο Ηράκλειο, και κάποιοι δήμοι του Ηρακλείου πήραν την απόφαση μόνο τους να κλείσουν σχολεία προληπτικά για να μην υπάρχουν προβλήματα με τα παιδιά σήμερα στη σχολική εξέλιξη της ημέρας. Οπότε όλα τα σχολεία σήμερα σε ολόκληρο την Κρήτη σχεδόν είναι κλειστά. Εμείς εδώ στον αέρα μας μέχρι και τις 10 μιλήσαμε για τα σχολεία και ο καλύτερος σύμβουλος για το σχολείο είναι βέβαια το αλφαβητάρι εδώ στον Αγενικό Λαό. Ανδρέα Παντρέου 15 και 17. Το αλφαβητάρι στο οποίο βρίσκουμε τα πάντα, ακόμα και ομπρέλες έχει το αλφαβητάρι σίγουρα. Σχολικές ομπρέλες για τις σχολικές τσάντες, δεν είναι ασορτή με την τσάντα κασετίνα, σετάκι συνολάκι, ώστε να υπάρχει και μια έτσι ωραία εικόνα και ένα ωραίο outfit των μαθητών στο σχολείο τους. Αλφαβητάρι στην είσοδο της πόλης, το οποίο το αλφαβητάρι ψάχνει νέους συνεργάτες. Η αποχώρηση των φοιτητών φέρνει το αλφαβητάρι σε θέση να προσλάβει νέους συνεργάτες. Οπότε, αν ψάχνετε μια ωραία εργασία, μια καλή δουλειά σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ ευχάριστο, η Γεωργία και ο Κώστας σας περιμένουν για εκπαίδευση και ανάληψη εργασιών. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Οδηγούμε με ασφάλεια, οδηγούμε προσεκτικά, οδηγούμε αργά. Και αν δεν υπάρχει λόγος και κάποια ανάγκη να οδηγήσουμε, δεν οδηγούμε καθόλου. Δεν θέλουμε να είναι γεμάτη οχήματα, αλλά και νερά. Ακόμα πολύ σωστά, ήδη κάποια καφέ έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι δεν κάνουν delivery σήμερα, σεβόμενοι τους εργαζόμενους τους, λόγω της βροχής και των δρόμων που έχουν γίνει ποτάμια.
πάρα πολλά καφέ, βλέπω στα social. Έχουν τη βγάλει ανακοινώσει και μπράβο και έβγε και του συγχαίρουμε. Οπότε λειτουργεί μόνο το take away ή αλλιώ. Φτιάχνετε καφεδάκι στο γραφείο, σπίτι, μόνο σα παιδιά. Μία μέρα είναι. Θα αντέξουμε. Σεβασμό στο delivery σήμερα. Μεγάλο σεβασμό σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι καθημερινά υπό όλε τι συνθήκε ταλαιπωρούνται για να έρθει καφεδάκι, πρωινό, φαγητό, ψώνια και όλα τα υπόλοιπα. Στο δικό μας τον χώρο. Σεβόμαστε τους εργαζομένους. Τους σεβόμαστε απόλυτα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε αναμονή επαφής με τον παππούλη Γιώργο Τουδάκη που σήμερα γιορτάζει.

0: Εδώ μέσα και τρένε χουλιάρα, η πολύ καλή φίλη και συνεργάτη του σταθμού λέει ότι στέλνει μήνυμα και λέει ότι έχει αποκλεισίσει στην πιάτσα ταξί το χτέλ. Οπότε αν ακούει κάποια αρμόδια υπηρεσία, παρακαλώ πάρα πολύ να με ρυμνήσει. Μια συμπολίτη μα έχει πλημμυρίσει το αυτοκίνητό τη και έχει αποκλειστεί στην πιάτσα των ταξί στα χτέλ. Ωραία Κατερίνα, ταλαιπωρία. Τι θέλεις και στη βόλτα πρωί-πρωί? Σε κάποιο τρόπο στο κύριο Νικολάου πρέπει να έχεις γόνδολα ή φουσκωτό για να κυκλοφορήσεις σήμερα. Γιώργο Τοντάκη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και χρόνια πολλά.
1: Για χρόνια, για ποιο πράγμα, πάλι.
0: Όχι ρε φίλε, κάτι με παρεξηγείς. Δεν είναι για την παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων, είναι και παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής και χορτοφαγίας.
1: Α, αρχιτεκτονικής και χορτοφαγίας.
0: Ναι,
1: τώρα πώς έχουν σχέσει αυτά τα δύο πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Με σένα έχουν, γιατί δεν είσαι αρχιτέκτονας της μουσικής.
1: Όχι, αρχιτέκτονας δεν είναι ποτέ, δεν ξέρω να τραβήξω τη γραμμή.
0: Και του ήχου, δεν είσαι και χορτοφάγος, δηλαδή δεν τρως πολύ.
1: Ναι,
0: ωραία, όχι μόνο χορτοφάγος, τρως και κανένα κοψίδι, μην τα κρύβουμε, τρως και κανένα κοψίδι. Δεν είσαι χορτοφάγος, απλά επιλέγεις πολλές φορές να τρως ό,τι βγάζει από την γη που καλλιεργείς.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, με την ώρα σκεφτήκαν όταν είχαν πάει παιδιά, όταν είχαν βραχεί κόσμο, όταν είχαν.
0: Ναι, τώρα αυτό ο συντονισμό, ξέρει τι, ποιο θα βγάλει ανακοίνωση, ποιο θα το πει, πού θα το πει, να το διασταυρώσω πρώτα, να είμαι σίγουρο, μην πάρω την ευθύνη από μόνο μου. Και υπάρχει έτσι ένα θέμα με το κομμάτι αυτό. Έχουν όλοι δίκιο που έχουν αγανακτήσει.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει λόγο για να κινούμαστε χωρί, αν δεν υπάρχει
0: ναι, παιδιά...
1: λόγο έξω.
0: Καμία κίνηση, καμία ενέργεια, καμία. Αν δεν υπάρχει απαραίτητος λόγος να μετακινηθούμε, αποφύγετε. Να τι έπαθε τώρα η Κατερίνα. Η χουλιάρα ήταν, μετακινήθηκε, το μάξι το χτέλ της έσβησε και έχει πάρει τώρα το μάξι νερά.
1: Ναι, εκεί τώρα μόνο.
0: Και άλλα αυτοκίνητα έχουν
1: πει. Κάνα αγροτικό στην άκρη, κάνα γερανό μετά.
0: Καλά, εκεί στα χτέλ γίνεται χαμός με τη βροχή. Κάθε φορά με το που βρέχει γίνεται λίμνη. Αυτό το πράγμα εκεί στα χτέλ πρέπει τέλος πάντων μήνα να επιληθεί από το Δήμο ή δεν ξέρω ποιος φορέας είναι αρμόδιος. Φαντάζομαι ο Δήμος είναι. Γιατί συμβαίνει αυτό σε κάθε βροχόπτωση έξω από τα χτέλ, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εκεί είναι ένα θέμα που δεν το υπολογίσαν και κατεβάζει και χώματα από πάνω.
0: Χαμός γίνεται, χαμός. Παιδιά, στα χτέλ πρέπει να υπάρξει μέρημνα. Γενικότερα, καθημερινότητα στην περιοχή των χτέλ είναι απίστευτη με τα αυτοκίνητα που είναι διπλό-τριπλό, τέταρτο παρκαρισμένα. Χαμός γίνεται κάθε πρωί εκεί στην πλατεία των χτέλ.
1: Και το θέμα είναι ότι από πάνω, έτσι όπως έγινε το έργο, όπως δεν υπολόγισε κανείς αποστράγγιση.
0: Δεν ξέρω σχετικά με την αποστράγγιση, αλλά ειδικά με τα αυτοκίνητα υπάρχει ένα εκτός τετάρτης που λειτουργεί η λαϊκή αγορά, ένα τεράστιο πάρκινγκ στους χώρους της λαϊκής αγοράς και δεν ξέρω αν αυτό γεμίζει για να γεμίζουμε τα δρόμοι γύρω-γύρω από το χτέλ. Ή απλά παρκάρουμε στο χτέλ γιατί εκεί μας αρέσει να παρκάρουμε και μας αρέσει να έχουμε το αμάξι μας ακριβώς έξω από την εργασία μας.
1: Εκεί τώρα δεν ξέρω να σου πω, να σου απαντήσω.
0: Μα τι σε έχω ρε εσύ του Δουδάκη, να σε έχω για να τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Εκτός την Τετάρτη που χρειάζεται εκεί υπάρχει άπλετος χώρος για να σταματήσει κανείς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πάνε όλοι και σταματάνε μπροστά από το χτέλ, λες και είναι ο χώρος δικός τους.
1: Ναι, που ουσιαστικά δεν γεμίζει και ποτέ ο χώρος της λαϊκής.
0: Φαντάζομαι πως όχι. Ναι. Τώρα μου στείλει φωτογραφία η Κατερίνα Χουλιάρα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε όλα τα πεζοδρόμια του χτέλ, μισό αυτοκίνητο στον δρόμο, μισό αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο, 1, 2, 3, 4, 5, μετά ξεκινάει η λίμνη, λεωφορεία βλέπω σε φωτογραφία, πάνε και έρχονται αυτοκίνητα, παιδιά, μην περνάτε από την περιοχή του χτέλ τώρα το πρωί γιατί γίνεται χαμός. Έχει δημιουργηθεί πάλι η γνωστή λίμνη του χτέλ, έτσι θα το ονομάσουμε. Πρέπει το χτέλ να βάλει στο κυκλοφορία και αμφίβια λεωφορεία.
1: Μόνο το χτέλ δεν θέλει τίποτα. Καλά έκανε τη δουλειά του Δήμου που σχεδιάσανε τη γειτονιά ξανά.
0: Δεν γίνεται καθόλου καλή δουλειά και πραγματικά μία φορά ακόμα μία εικόνα απίστευτου χάους και μία εικόνα απίστευτης ταλαιπωρίας για τους πολίτες που είναι και εγκλωβισμένοι. Βλέπω εκεί αυτοκίνητα σταματημένα, πρέπει να έχουν σβήσει και άλλα αυτοκίνητα σίγουρα στην γειτονιά του χτέλ. Αν έχετε και άλλες φωτογραφίες από το σημείο που κινείστε ή έχετε δει κάτι και το έχετε αντιληφθεί για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι ακροατές μας, παρακαλώ πάρα πολύ Viber και WhatsApp 6944-460-295 για να ενημερώσουμε και εμείς τους υπόλοιπους ακροατές που είναι συντονισμένοι για την πρωινή τους ενημέρωση.
1: Και υπάρχει, έχει βγάλει αρκετό νερό προς τα έξω.
0: Για πες, είπε να παρακολουθείς.
1: Μέσα λίγο, θα ξεφράξουμε το λαιμό λίγο. Έχει βγάλει ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου. Στη Νεάπολη έβγαλε κάποια στιγμή τη νύχτα, αλλά τώρα σχετικά ηρέμησε περιέργως.
0: Mm-hmm. 80 χιλιοστά έχει καταγράψει ο μετεωρολογικός της Νεάπολης μετά από κόπο του Μιχάλη του Πνιωτάκη.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου μέχρι στιγμής 186, 184, 185 χιλιοστά.
0: Πόσα?
1: 185 χιλιοστά.
0: 185 χιλιοστά.
1: 18
0: πόντους. Νερό. Μεταξύ και ο Σπύρος Λιανάκης που κινείται εκεί στην περιοχή του οροπεδίου Λαστείου έκανε μια ανάρτηση λίγο πριν για ένα δρόμο που μάλλον έχει κόψει στο οροπεδίου Λαστείου και συμβουλεύει τους οδηγούς να μην περνάνε καθόλου από την εκεί περιοχή. Κάτσε να σου πω ακριβώς σε ποιο δρόμο αναφέρεται. Γράφει ο Σπύρος Λιανάκης: Ξεροκαμάρες για Καστέλη. Δεν περνάει με τίποτα. Ο δρόμος πιθανόν να έχει κόψει. Δεν παίζουμε σήμερα. Μεγάλη προσοχή, επισημαίνει ο Σπύρος Λιανάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα προσέχουμε σήμερα. Αν δεν υπάρχει επίγουσα ανάγκη να βγούμε έξω να κυκλοφορήσουμε, δεν το κάνουμε. Τα σχολεία κλειστά, έστω και με τον τρόπο τον οποίο κλείσανε. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλες και όλοι.
1: Είναι διότι ο καιρός αναστιεύεται και θα συνεχίσει έτσι την πενοβιά, ναι, δηλαδή και βλέποντας το, το ραντάρ του καιρού έχουμε αρκετό πράγμα.
0: Ναι, μα το είπε ο Μιχάλης Καρακατσάνης λίγο πριν, ότι θα έχουμε πάρα πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εν τω μεταξύ του Δουδάκη το κέρασμα το κλείδωσε σήμερα. Πού,
1: ναι,
0: να βγει,
1: ναι,
0: πού να βγεις έξω με το καιρό.
1: Όχι, δεν υπάρχει λόγο.
0: Ισχύει αύριο όμως το κέρασμα ή μεθαύριο, δεν
1: ναι,
0: το γλιτώσεις.
1: Πάντα ισχύει και με τόκο.
0: Θα κεράσεις, με διπλή κανέλα σε ένα η μπουγάτσα.
1: Εγώ την κανάλα την πάρω, εγώ την κανάλα.
0: Ωραία. Εγώ θα πάρω την γλύκα μόνο και την γεύση. Άνοιξε ο δρόμος εχθές, 6 παρα 10. Άνοιξε, ήμουν εγώ εκεί από τις 5 και κάτι για να μπω πρώτος έτσι να κουταγράψω, αλλά περίμενα γιατί δεν είχε ανοίξει ακόμα ο δρόμος, οπότε περίμενα. 6 παρα 10 ο δρόμος άνοιξε. Ωραία, μιλάμε για έναν δρόμο που όταν θα έχει ολοκληρωθεί πραγματικά θα είναι οχαρότο, θα είναι δρομάρα. Προς παρόν υπάρχουν σημεία στα οποία γίνονται ακόμα εργασίες. Έχει δοθεί το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και για τα δύο ρεύματα. Οπότε πηγαίνουμε πάλι τρένο, ένας πίσω από τον άλλο. Πολύ πιο ανοιχτός δρόμος, πολύ πιο ωραίος δρόμος ασφαλώς. Και με την ολοκλήρωσή του σίγουρα θα είναι μια δρομάρα που θα έχουμε στη διάθεσή μας καθημερινά. Καλημέρα, Ξεμπελαγιά, την Κουκολάκη. Μας ακούει και από την αντιπεριφέρεια, φαντάζομαι. Οπότε τώρα όλοι αγχώνονται για το αν και εφόσον θα έχει προλάβει ο δρόμος 10 του μήνα που έχει ανακοινωθεί η κάθοδος του Πρωθυπουργού να είναι έτοιμος για να τον εγκαινιάσει.
1: Εντάξει, φαντάζομαι κάποιο κομμάτι θα είναι έτοιμο.
0: Σημαντικό επίσης ότι σε κάποια αρκετά σημεία έχουν τοποθετηθεί και φωτά. Παρακαλώ πάρα πολύ, και φωτά στο νέο δρόμο.
1: Επίσης ότι η επιστροφή δεν γίνεται μέσω λακωνίων.
0: Όχι, όχι. Τα είπαμε αυτά. Ο παλιός δρόμος κλείνει. Γιατί θα γίνουν εργασίες εκεί στη γέφυρα. Ένα κομμάτι που θέλει πολλή δουλειά είναι εκείνο της γέφυρας. Που έχει θεθεί μόνο το ένα ρεύμα, αυτό που προϋπήρχε για να στρωθεί το άλλο ρεύμα. Πρέπει να διακοπεί κυκλοφορία στο παλιό οδικό δίκτυο, ειδικά από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Ο παλιός δρόμος που τον ξέρουμε. Για να γίνουν εκεί οι εργασίες της γέφυρας.
1: Γιατί υποτίθεται ότι εκεί βέβαια κακές γλώσσες μας λέγανε ότι δεν επισκευάστηκε το παλιό το κομμάτι επειδή υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία δεν χειρίστηκε έγκαιρα ο Δήμος Αγίου Νικολάου, κάτι τέτοιο μου είπαν χθες, δεν το ξέρω.
0: Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται, ναι. Δεν αποκλείεται. Έτσι να έγινε. Πάντως ο δρόμος είναι, ειδικά ο δρόμος που κατεβαίνει από Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, εκεί πάνω από το Χουμεγιάκο, πάνω από τις... ότι το γκάμπο εκείνο τον όμορφο έχει αλλάξει το τοπίο εντελώς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίος δρόμος. Πάρα πολύ ωραίος δρόμος.
1: Για να πούμε ότι ακόμα και τώρα είναι έξω τα ετοιμοπόλεμα, τα συνεργεία του Δήμου Αγίου Νικολάου, η καθαριότητα. Αλλά ναι, με πλήρη εξάρτηση από ό,τι μου είπαν. Δηλαδή αδιάβροχα, γαλώτσες, γράφια.
0: Καλό πάνω θα είναι τώρα και σήμερα και αυτοί οι άνθρωποι να μην βγουν στη βροχή, γιατί έχει πάρα πολύ νερό εκεί έξω. Έχει πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και δεν φτάνουν αυτά. Έχουμε και διακοπές ρεύματος σε κάποια σημεία. Στα Αμουδάρα μου στείλε μια φίλη ακροάτρια ένα μήνυμα ότι έχει διακοπή ρεύματος η Αμουδάρα. Και πραγματικά υπάρχει ταλαιπωρία. Ο Γιάννης ο Σιρόκος θέλει την καλημέρα του και καλό μήνα. Επίσης Γιάννη, καλημέρα, καλό μήνα και σε εσένα. Καλό Οκτώβρη, με φόρα μπήκε ο Οκτώβρης. Βροχερός, ωραίος. Αλλά πολλά προβλήματα και πολλά θέματα τα οποία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πώς θα αντιμετωπίσουμε.
1: Χρειάζεται, είπαμε, δεν υπάρχει λόγος για κινήσεις χωρίς, δηλαδή τζάμπα κινήσεις γύρω-γύρω τριγύρω, αν δεν υπάρχει λόγο.
0: Μεγάλη προσοχή, προσέχουμε για να έχουμε φίλες και φίλοι. Μεγάλη ένταση των καιρικών φαινομένων, οπότε προσέχουμε κι εμείς. Ρίχνουμε κανένα τηλέφωνο στα γεροντάκια, να τους πούμε σήμερα χρόνια πολλά και να δούμε τι κάνουν και πώς είναι. Νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους, ενώ έχουμε το απόγευμα και την εκδήλωση αυτή η οποία θα γίνει στο γεροκομείο εδώ, το Αγίου Νικολάου.
1: Και να πούμε ότι μάλλον
0: 112
1: χτύπησε για Ζωνιανά, Λιβάδια και Ομιλοπόταμο, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, είναι και στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές για τα καιρικά φαινόμενα. Πήγες εχθές στο τέτοιο, στο
1: Σκουλά. Όχι, δεν τα κατάφερα, αλλά μου στείλανε βίντεο και είδα. Ναι, ήταν ωραία και έκανε και το χατήριο καιρός πάλι, γιατί έβρεχε σε άλλα σημεία.
0: Σε άλλα σημεία έβρεχε.
1: Σε άλλα σημεία της περιοχής, σε πιο δυτικά.
0: Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς. Έριξε καμιά σταγόνα, λέει, πήγαινε. Ω, αυτό ήταν δυνατό, ε.
1: Δυνατό ήταν αυτό.
0: Πρώτο το άκουσα σαν και μετά άκουσες και εδώ. Είχε χρονοκαθυστέρηση. Μισό δευτερόλεπτο. Πω, παιδιά, μεγάλη προσοχή. Τώρα εμείς πώς παίζουμε, βέβαια, είναι θαύμα, ε.
1: Ναι, κάνω το σταυρό σου, γιατί τι να σου πω.
0: Τον κάνω το σταυρό μου, γενικότερα τον κάνω το σταυρό μου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να έχουμε το νου μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τουδάκι είναι στα στεγνά, μην βγεις έξω, μην πας καμιά βόλτα, μην σταρμπούσεις κανένα πόδι και τρέχουμε, γιατί ξέρεις, ο γέρος ή από πέσιμο ή από χέσιμο λένε πάει, οπότε το νου σου.
1: Δεν σου απαντώ.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, για το γέρος ή από χέσιμο κλπ.
0: Για το γέρος, όχι για το χέσιμο ή το πέσιμο. Για
1: ναι,
0: το γέρος.
1: Ναι, για το γέρος δεν σου απαντώ.
0: Πρέπει να απαντάς γέρος, μα γερός. Έτσι έλεγε ο πατέρας μας χωρεμένος, έτσι το έλεγε. Γέρος λέει μα γερός. Εντάξει,
1: ωραία,
0: άντε,
1: έγινε.
0: Άντε, αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη, να πάει στο καλό, τον αφήνουμε να πάει να ξεκουραστεί, γιατί έχει μέσα από τα άγρια χαράματα για να καταφέρει το πέρα να συντονίσει όλα τα πράγματα και να είμαστε σε πλήρη εξέλιξη και να μην υπάρχουν θέματα. Και εμείς παραμένουμε εδώ στον αέρα μέχρι και τις 10 σήμερα, μία ημέρα που είναι μία ημέρα βροχερή, μία ημέρα που ξεκινάει νέος μήνας, μία ημέρα που πρέπει να μας έχει όλους πάρα πολύ συγκεντρωμένους και υπεύθυνους, γιατί αυτό που είπε και λίγο πριν ο Μιχάλης Γοργατσάνης έχει απόλυτο δίκιο. Η προσωπική ευθύνη είναι το α και το ω στην σημερινή ημέρα.

Καλημέρα και τον Λέντι Παρασκάκη, ο οποίος μας στείλει φωτογραφίες από το νέο δρόμο, κατεβαίνοντας ήδη από την Νεάπολη για τη δουλειά του στον Άγιο Νικόλαο. Βροχερός ο δρόμος, καθαρός ο δρόμος, γεμάτος κολονάκια, γεμάτος φώτα, φωτάκια. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη σύνεση, μεγάλη

γιατί βιάζομαι, το νου σας, το νου σας. Αν πάρετε αμάξι και πάντα για φαντάξει την πόλη του Αγίου Νικολάου, ένα είναι το κοστέ και το καλό, με τη βροχούλα εκεί και τη θάλασσα δίπλα μας, καλή είναι στην πλατεία, λίγα μέτρα πριν από το κέντρο Αμάλθειας. Και με το καλήνι μας σίγουρα το χειμώνας φέτος θα είναι πάρα πολύ ωραίος και δημιουργικός, γιατί θα το έχουμε μαζί μας ανοιχτό με πολλές πολλές δράσεις και δηλώσεις να γίνονται στη διάρκεια του χειμώνα. Καλήνι! Μπορεί μέχρι και το βράδυ, εδώ το προσκύνεται για τους μικρούς μας φίλους και ασφαλώς ένας χώρος ο οποίος είναι χώρος φιλοξενίας και καλής διάθεσης. Γιατί καλή στα γαλλικά σημαίνει αγκαλιά και αυτή η αγκαλιά παραμένει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με ωραίες προτάσεις, με ωραίο μπραντς, με ωραίο μεσημεριανό, σνακ και το απόγευμα ποτάκι, κρασάκι, κοκτέιλ με αλκοόλ και χωρίς αλκοόλ και βέβαια ωραίες βραδιές έρχονται στο πρόγραμμα δράσεων του Καλίν. Κεντροπλατεία λίγο πριν το κέρας Αμάλθειας. Καλίν.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρη λειτουργία για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

εμείς εδώ μια διακοπή. Λογικό ήταν με τόσα στρομπλέκια, τόσες πτώσεις στις τάσεις κτλ. Ήταν λογικό και εδώ να την πατήσουμε. Τα μηχανήματά μας είναι και λιγάκι ευαίσθητα, οπότε επανήλθαμε όμως και συνεχίζουμε. Είναι αρκετά τα μηνύματα αγανάκτηση τα οποία έχω πάρει σχετικά με αυτή την προχειρότητα στο θέμα της, του κλεισίματος των σχολείων, που πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο. 4.000 άτομα μας έστειλαν σχολείο σήμερα το πρωί και να μας πούν να φύγουμε, χωρίς να υπολογίζει κανείς το πώς θα φτάσουμε στα σχολεία με την εξέλιξη του καιρού και το πόσο πολύ παιδιά και γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί ταλαιπωρήθηκαν με αυτό το χάλι της, του κακού συντονισμού. Από ό,τι μαθαίνω έχουν κλείσει και οι παιδικοί σταθμοί, οπότε σίγουρα τα θέματα έχουν σοβαρέψει και έχουν τα παιδιά αποσυρθεί από όλες τις σχολικές μονάδες του νομού Λαστείου και του Αγίου Νικολάου. Οπότε με ασφάλεια τα παιδιά επιστρέφουν σπίτι για το υπόλοιπο της ημέρας. Καλό θα είναι εκεί να μείνουν, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα σήμερα. Ο καιρός, από ό,τι μας είπε ο Καρακατσάνης, θα συνεχιστεί. Η κακοκαιρία θα φέρει και άλλα και άλλες ποσότητες νερού, οπότε καλό θα είναι σήμερα να μην υπάρξει καμία μετακίνηση αν δεν υπάρχει λόγος. Μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είναι και ο Κρεοπόλης της πόλης. Τι λέτε, είναι η μέρα και οι βαρλάκια σήμερα. Τα έχει έτοιμο ο νερατζούλης. Πάντα και οι βαρλάκια, να τα ψήσετε, να τα φάτε, να φάτε σου πίτσα σήμερα που καλά έτσι λιγάκι ο καιρός. Να μπούμε σε χειμερινές ρυθμούς και διαθέσεις. Ο νερατζούλης είναι παντός καιρού έτσι κι αλλιώς. Οπότε τα έχει όλα. Βέβαια οι μαθητές οι οποίοι έχουν φύγει από τα σχολεία μην νομίζετε να κάνουν βόλτα σήμερα. Έχει WebEx, έχει WebEx. Είχαμε ενημέρωση από το δεύτερο Γενικό Λύκειο και το Γενικό Λαό ότι προς το παρόν δεν γίνονται μαθήματα WebEx. Α, μάλιστα. Οπότε σήμερα τα παιδιά ξεκούραστη ημέρα θα περάσουν. Ότι πρέπει να πάρουμε το ψωμί από τον Ρατζούλη για να κάνουμε πολύ πολύ καλό φαγητό. Για να περάσουμε όλοι ευχάριστα σήμερα, να χουλιάσουμε σπίτι. Σήμερα είναι η μέρα για σπίτι. Εκτός αν έχουμε κάτι απαραίτητο, πρέπει να κινηθούμε έξω, να εξυπηρετηθούμε από τα καταστήματα έξω. Ο Ρατζούλης πάντως θα είναι εκεί και σήμερα όλη η μέρα. Παραλόγω 13 ευρώ για το μουσείο αριστερά. Πάρκινγκ έχει μπόλικο ακριβώς δίπλα από το κατάστημα και στην άλλη γωνία δεξιά. Οπότε κανένα πολύ πρόβλημα. Τα έχουμε όλα. Ο Ρατζούλης να είναι καλά. Ο Ρατζούλης να είναι καλά.

0: από το πρωί μαζί με τα θέματα της κακοκαιρίας, των σχολείων κτλ. Στέλνουμε τις ευχές μας στην Τρίτη Λυκεία, η οποία σήμερα τιμάται και γιορτάζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τρίτη Λυκεία που έχει να κάνει με τους γονείς, παππούδες, θείους, θείες κτλ. Ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται σίγουρα τη δική μας παρουσία, στη δική τους ζωή για να μην νιώθουν μόνοι. Πάμε να καλωσορίσουμε τον αντίμαρχο Μέριμνας του Δήμου Αγίου Νικολάου, τον Γιώργο τον Ξένο, που έχει αναλάβει και τα θέματα των ΚΑΠΗ του Δήμου του Αγίου Νικολάου και σίγουρα θα έχει το δικό του μήνυμα, τη δική του έτσι κουβέντα για τα γεροντάκια μας. Κύριε Ξένε, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα επίσης, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, η μέρα σήμερα για τα γεροντάκια έχουμε ΚΑΠΗ σε Άγιο Νικόλαο και σε Νεάπολη. Έχουμε οργανωμένες μονάδες, οι οποίες καθημερινά οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας πηγαίνουν και κάνουν την παρέα τους, παίρνουν μέρος σε δράσεις, σε εκδηλώσεις κτλ. Ήταν και για σήμερα να γίνει μια εκδήλωση, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, αν παραμερίσουμε λίγο τα καιρικά φαινόμενα, νομίζω ότι το μήνυμα το δικό σας για τα γεροντάκια μας θα είναι συγκεκριμένο.
1: Βέβαια, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη λόγω της βροχόπτωσης και δεν θα ήθελα να σου με αυτό γιατί δεν είναι το ευχάριστο. Θα ήθελα να σου με το μήνυμα ουσιαστικά της σημερινής ημέρας, η οποία είναι μια ημέρα σεβασμού και αναγνώρισης προς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην οικογένεια, στην κοινωνία και στον τόπο μας γενικότερα. Είναι ουσιαστικά μια μέρα που όλοι μας πρέπει να βάζουμε στο μυαλό μας αυτούς τους ανθρώπους, τους γονείς μας, τους θείους μας, γενικά τους συγγενείς μας, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους που στην τρίτη ηλικία πλέον έχουν μια ανάγκη και αυτή από τη δικιά μας στήριξη.
0: Θεωρείτε, κύριε Ξένε, ότι η αυτοδιοίκηση κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και το κράτος για να σταθεί δίπλα στις ανάγκες της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν και πάρα πολλά πράγματα, λίγη φροντίδα, λίγη παρέα και πάνω απ' όλα λίγη έννοια να έχουμε για τους ίδιους?
1: Κοιτάξτε, σαν αντιδήμαρχος Συνανικής Μέρινας, θέλω να τονίσω ότι για το Δήμο μας η φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας δεν περιορίζεται σε μια μέρα. Είναι καθημερινή υποχρέωση και προτεραιότητα. Τα ΚΑΠΗ, οι κοινωνικές μας υπηρεσίες, η βοήθεια στο σπίτι και η κάθε δομή της κοινωνικής φροντίδας την οποία έχουμε, πρέπει να αποτελούν χώρους στήριξης, επικοινωνίας, δημιουργίας και αξιοπρέπειας για αυτούς τους ανθρώπους. Στόχος μας είναι καθένας άνθρωπος της μεγαλύτερης ηλικίας να μην νιώθει μόνος ή ξεχασμένος. Θέλουμε οι άνθρωποι μας να μεγαλώνουν με ασφάλεια, σεβασμό, ενεργό συμμετοχή και ποιότητα ζωής. Τα τελευταία είναι πολύ βασικά. Η ενεργό συμμετοχή και η ποιότητα ζωής είναι πολύ σημαντικά για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η τρίτη ηλικία δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της ζωής μας, γεμάτο εμπειρία, μνήμες και σοφία που αξίζει να ακούμε και να αξιοποιούμε εμείς οι νεότεροι.
0: Σίγουρα έτσι είναι. Σαν αρμόδιος αντίμαρχος, κύριε Ξένε, έχετε στην προτεραιότητά σας κάτι να γίνει διαφορετικό από ό,τι ως τώρα γίνονταν για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και τις προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες στους ανθρώπους της ηλικίας στην περιοχή μας?
1: Θεωρώ ότι γίνονται αρκετά πράγματα έτσι και αλλιώς. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο λειτουργούν και ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο λειτουργούν τα ΚΑΠΗ γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον τόπο μας. Είναι πάρα πολύ οργανωμένα με ανθρώπους που πραγματικά δείχνουν ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι οι τέσσερις κυρίες, οι δύο στην Νεάπολη και οι δύο στον Νικόλο, πάρα πολύ αξιόλογες και αυτό που κάνουν το κάνουν με την καρδιά τους και όχι απλώς αν υπάρχει. Αυτό διαπίστωσα αυτές τις τρεις εβδομάδες περίπου που κινούμε στον χώρο και παρακολουθώ, ενημερώνομαι και εγώ για το τι κάνουν. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά πράγματα που γίνονται εκεί πέρα με σκοπό πάντα να κρατήσουν όσο γίνεται ενεργούς αυτούς τους ανθρώπους και να τους κρατήσουν κοντά στην κοινωνία, ενημερώνοντάς τους, δίνοντας τους πληροφορίες, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και παίρνοντας από αυτούς την γνώση και την εμπειρία τους, όπως είπα, και πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Σίγουρα πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πάντως πρέπει, όπως ακριβώς επιδίστηκε άνθρωπος της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς νοιαζόμαστε για τα παιδιά και την εξέλιξή τους και την πορεία τους, να μην σταματήσουν ποτέ να, σαν άνθρωποι το λέω περισσότερο, να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, γιατί βιώνουν και αυτοί κάποιες δυσκολίες, ειδικά στην πρώτη περίοδο, κύριε Ξένε. Έχουμε διαρκώς περιστατικά με απάτη από τηλεφώνου, με απάτη από το κουδούνι που χτυπάνε την πόρτα διάφοροι και το παίζουν συνεργάτες της ΔΕΗ, το ΤΕ και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, προσπαθώντας να αντλήσουν από τους κάποια χρήματα ή κάποια ωφέλη. Οπότε πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας και την έννοια μας μεγαλύτερη και πιο αυξημένη όλοι όσοι μπορούμε δίπλα στα γεροντάκια μας.
1: Βεβαίως, αυτό είναι σημαντικό και αυτές οι μέρες, αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Οπότε έχοντας έγκαιρα αντανακλαστικά, έχουμε ήδη κανονίσει να γίνουν κάποιες ομιλίες από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, που έχουν τις πληροφορίες αυτές που χρειάζονται και με τον τρόπο αυτό που μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν και να ουσιαστικά αφομοιώσουν κάποιες πληροφορίες. Ετοιμάζουμε λοιπόν κάποιες ομιλίες οι οποίες θα γίνουν σύντομα και στα δύο ΚΑΠΗ, αποκλειστικά για αυτούς τους ανθρώπους, αποκλειστικά για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, με, όπως είπα, συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης και συγκεκριμένες πληροφορίες που θα δοθούν από ανθρώπους που ασχολούνται με την πληροφορική, με τα πεζικά συστήματα και γενικά με αυτό που αυτές τις μέρες κυκλοφορούν. Σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό βέβαια θα υπολογίζεται σε 15 περίπου μέρες.
0: Πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε νέο μέρος. Κύριε Ξένε, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική υπόλοιπη μέρα να έχετε. Την καλημέρα μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Μια πληροφορία μου.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λόγω των καιρικών συνθηκών, σήμερα το κέντρο κοινότητας δεν θα λειτουργήσει.
0: Ωραία.
1: Λόγω τεχνικών δυσκολιών που υπάρχουν εκεί. Οπότε, αν υπάρξει κάποιο θέμα, ας πάρουν στο τμήμα κοινωνικής μέρημνας, αν κάποιος άνθρωπος χρειάζεται κάποια επίγουσα βοήθεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε στο παλιό δημαρχείο, στο κεντρικό τμήμα της κοινωνικής μέρημνας, πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε όποιον χρειάζεται. Έχουμε κάποια θέματα με εισρωές υδάτων σε διάφορα κτίρια, τα οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι και σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουμε όποια κατάσταση χρειαστεί, ακόμα και κατοίκον, αν κάποιο πρέπει να υπάρξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να, λοιπόν, που κοινωνικέ υπηρεσίε του Δήματο Νικολάου είναι δίπλα μα, είναι πάντα στο πλευρό μα και ακούν τα θέματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι, κύριε Ξένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακού είναι Πάμε ΕΡ με το Θάνο Κορομπιλιά στην 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με τον Γιώργο το Ξένο, αρμόδιο δήμαρχο μέρημνας του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Με ρωτάτε, φίλε ακροατές, αν τα σχόλια.
2: 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με τον Γιώργο το Ξένο, αρμόδιο δήμαρχο μέρημνας του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Με ρωτάτε, φίλε ακροατές, αν τα σχολεία αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά. Με την ενημέρωση που έχω μέχρι τώρα, τα σχολεία αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά.

οδηγήσουν κανονικά. Βέβαια, περιμένουμε, όπως είπα και λίγο πριν, την εξέλιξη του καιρού, γιατί μπορεί να βγει ανακοίνωση στη διάρκεια της ημέρας για το τι ακριβώς μεριγενέστε. Οπότε, μένετε συντονισμένοι τόσο με το ραδιόφωνο όσο και με το φωνία.gr για να ενημερωθείτε για το οποιοδήποτε εξέλιξη έχει να κάνει με τη λειτουργία των σχολείων στην αυριανή ημέρα. Πάντως, με βάση την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα, τα σχολεία αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά, πάντα βέβαια με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα. Γιατί βλέπω ότι ο καιρός έτσι κι αλλιώς δεν περιορίζεται, δεν ομαλοποιείται, η βροχή δεν σταματά και από ό,τι μας είπε και ο Μιχάλης Κορακατσάνης, τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν μέχρι και αργά το απόγευμα σήμερα. Οπότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή τους και θα βγει ανακοίνωση σίγουρα τόσο από το Δήμο όσο και από την Περιφερειακή Ένωση του Αλαστείου για την αυριανή ημέρα. Οπότε μένετε συντονισμένοι με τα τοπικά μέσα του και το φωνία.gr που θα έχετε σίγουρα την ενημέρωση μόλις αυτή μας δοθεί.

Για το ξημέρωμα της ημέρας, εικόνες καταστροφών σε πάρα πολλά σημεία της Κρήτης έχουν το φως της δημοσιότητας. Στο δικό της πλάνο, τα χάνω πότε φεύγει, μ' έχω υπομονή. Πόσο θα ήθελα γλυκιά μου να σου κάνω παιδί. Σε πάρα πολλά σημεία του νησιού, σφαρτά υλικά έχουν κατακλείσει δρόμους και κλασικές αρτηρίες. Είναι αυτό το οποίο προκύπτει μετά ακριβώς από το καλοκαίρι το οποίο περνάει, που έχουμε τις πυρκαγιές. Τα βουνά ξεγυμνώνονται, οπότε τα πλημμυρικά δεν υπάρχουν. Και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Πέτρες, χώματα, λάσπες, φετά υλικά, κασόνια, βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Ό,τι αφήνουμε στην Ήπεθρο το παίρνει η βροχή, το παίρνουν τα ρέματα και το φέρνουν παντού. Από το Ορπέδιο Λαστείο έχουμε μια ενημέρωση ότι δεν γίνεται κυκλοφορία στον κάμπο, το Λαστείο. Έχει πάρα πολύ νερό, πάρα πολλές βροχές, πάρα πολύ λάσπη, πάρα πολύ ροή υδάτων, όπως επίσης και το δικό δίκτυο στο Ορπέδιο Λαστείου έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα σε βράχια, σε όγκους λάσπη κλπ. Έχουν κατακλείσει τους δρόμους και φαίνεται ότι η συνέχεια θα είναι το ίδιο δύσκολη, οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μην κυκλοφορούμε χωρίς να υπάρχει λόγο. Τα συνεργεία της Πρεσβευτικής Ενότητας και των Δήμων έχουν ήδη βγει στους δρόμους και αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα και απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τα οδοστρώματα. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες του Κώστα Παναγούλη από τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Λαστείου. Είναι ήδη στους δρόμους και προσπαθούν να ελέγξουν τη ροή των υδάτων και να καθαρίσουν το δικό δίκτυο από τα φερτά υλικά τα οποία έχουν μεταφερθεί σε αυτούς τους δρόμους. Οπότε μεγάλη προσοχή

από όλες και όλους εμάς. Αν δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούμε, μην το κάνουμε και μην επιβαρύνουμε τα ήδη επιβαρημένα συνεργεία που λειτουργούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Και για ο Άκης από Θεσσαλονίκη γράφει μόνο ΠΑΟΚ στο live. Ασφαλώς, Άκη μου, μόνο ΠΑΟΚ. Τι άλλο, μόνο ΠΑΟΚ για εμάς τους καλούς. Καλό μήνα, φίλε, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης ο Μαρίς, καλημέρα, καλό μήνα και στο κορατέ σου. Επίσης, Μιχάλη μου, καλό μήνα. Τέρενς μου γράφει η Φωτεινή Κουντρουλή. Γεια σου, ρε Φωτεινή, γεια σου, ρε. Δύναμη. Ο Μανώλης Πεπώνης, καλημέρες, ευρωχερές. Επίσης, πρόεδρε των Προέδρων, πάντοτε είναι πρόεδρε του Εργατικού Κεντροδραστήριου. Καλημέρα να έχεις, φίλε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους. Έχω λύσει και εσάς που κινείστε στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πολύ πολύ βροχή, πολύ πολύ ταλαιπωρία. Τρέξτε πιάτσα εκεί, στα στεγνά, στα ωραία, για το πρωινό της ημέρας, το καφέ της ημέρας και την παρέα να κάνει τη δουλειά σας από το καφέ. Μην είναι χαμένη ημέρα, να είναι δημιουργική ημέρα, ευχάριστη ημέρα. Πιάτσα! Πλατεία Αγίου Νικολάου, ρυθμός της πόλης και στο πιάτσα περνάμε όλες και όλοι καλά, όλη μέρα. Έχεις γευτεί το πρωινό στο πιάτσα, έχεις παραγγείλει κάτι τώρα το πρωί για να φτιάξει την ημέρα σου μαζί με ένα διπλό έτσι καπουτσίνο και μια καφεδάρα για να πεις μια καλημέρα και να την εννοείς? Πιάτσα ασφαλώς. Πλατεία Αγίου Νικολάου, κέντρο πόλης Αγίου Νικολάου και εκεί περνάμε όλες και όλοι μόνο καλά. Πιάτσα καφέ στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά του ρυθμού, στην καρδιά της ζωής μας. Πιάτσα καφέ.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να μην υπάρχουν έτσι ανόητες συμπεριφορές μεταξύ μας. Παιδιά, καταρχήν δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε και να συγκρουόμαστε. Ωραία. Το θέμα του κλεισίματος των σχολείων δεν έχει να κάνει με τον διευθυντή, τον καθηγητή ή τον δάσκαλο. Έχει να κάνει με τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα. Οπότε δεν αποφασίζει ο δάσκαλος ή ο διευθυντής του κάθε σχολείου αν το σχολείο θα κλείσει. Παίρνει εντολές από τον Δήμο ή την Περιφερειακή Ενότητα. Κατόπουσα από τους Δήμους, όταν υπάρχουν απρόβλεπτες εξελίξεις διαφόρων καταστάσεων ή αν υπάρχει κάτι πιο γενικευμένο από την Περιφερειακή Ενότητα του νομού, στο οποίο

κατάσταση, η έκτακτη. Οπότε, παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο σημερινός συντονισμός ήταν πραγματικά απαράδεκτος. Δεν υπήρχε συντονισμός. Το γεγονός ότι τα παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από το σχολείο μόλις είχαν πάει και εκπαιδευτικοί, δείχνει ότι τελικά πρέπει τα όργανα αυτά να συντονιστούν κάπως καλύτερα και να έχουν πιο άμεσα αντανακλαστικά. Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Η απαράδεκτη εικόνα στο περιοχή του Χτέλ του Αγίου Νικολάου παραμένει. Λίμνη το Χτέλ του Αγίου Νικολάου. Πραγματικά λίμνη. Είναι πάρα πολύ κρίμα και πάρα πολύ έτσι άσχημο. Ένα φαινόμενο το οποίο τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει όλα αυτά τα χρόνια οδηγούς, επαγγελματίες και περαστικούς να συνεχίζει να τους ταλαιπωρεί. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, πραγματικά. Λυπηθείτε τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες μας. Λυπηθείτε τους, κάντε κάτι, λύστε το πρόβλημα. Επιτέλους δηλαδή, επιτέλους. Κάντε κάτι για να λύσετε το πρόβλημα. Η ανεπάρκεια δεν μπορεί να δικαιολογείται για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται πάρα πολλά χρόνια. Οπότε βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας και αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιανού ευθύνη είναι. Πρέπει να είναι του Δήμου ευθύνη αυτή. Οπότε επιτέλους, επιτέλους πράξτε πιο υπεύθυνα. Έχετε ευθύνη για την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

0: 43 μετά από τις 9, εδώ είμαστε και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά το Μανώλη Δεσποτάκη. Αγαπητέ Μανώλη Δεσποτάκη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Όχι, καλημέρα σας.
0: Μία ομάδα πολιτών, συμπολιτών, έχετε την ευθύνη για τη διοργάνωση μιας μουσικής παύλα ενημερωτικής βραδιάς μεθαύριο το βράδυ, το Σάββατο, 7 η ώρα, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, για να συζητήσουμε τα περί λίμνης, μοναδική και διαχρονική η λίμνη του Αγίου Νικολάου, θέσεις και προτάσεις αναβάθμισης. Αλήθεια, πώς και βγήκε αυτή η αγωνία των συμπολιτών μας, αγαπητέ Μανώλη?
1: Ωραία, θέλω να πούμε η λίμνη.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ, μόνο Μανώλη, αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα χώρο που έχεις καλύτερο σήμα, γιατί σε ακούμε πάρα πολλές διακοπές και δεν είναι ωραία η επικοινωνία μας, έτσι. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς σε ένα χώρο που έχεις καλύτερο σήμα, ή αλλιώς κάποιος σταθερό τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε, θα ήταν καλύτερα.
1: Ναι, τώρα με ακούς καλύτερα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η λίμνη είναι εγκαταλελειμμένη και είναι το στολίδι της πόλης. Είναι η ειδοποιώς διαφορά που έχουμε από τη Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τραβήξουμε τα φώτα της δημοσιότητας, μάλλον του Δήμου, πάνω στο στολίδι που λέγεται λίμνη, που είναι εγκαταλελειμμένο. Και έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις. Οι προτάσεις είναι κωδικοποιημένα, θα τις πω έτσι τώρα λίγο, να τις περιγράψω λίγο, έτσι για να πάρετε μια ιδέα. Ναι.
0: Και λοιπόν, πάμε.
1: Να τρέξει η κρίνη καταρχάς, η βρύση δηλαδή. Εμείς άμα είμαστε παιδιά και κολυμπούσαμε στη λίμνη και κάναμε κολυμπητικούς αγώνες και προπονήσεις και τα λοιπά, άμα διψούσαμε πίναμε νερό από τη βρύση. Η βρύση αυτή έχει να τρέξει πάνω από 40 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να αποκατασταθεί. Να τρέξει η βρύση είναι κακό πράγμα, να φαίνεται νεκρή η κρίνη. Ένα αυτό. Δεύτερο, δίπλα από την κρίνη είναι η παλιά τουριστική αστυνομία. Είναι ένας χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει μια έκθεση φωτογραφίας, παλιάς φωτογραφίας του Αγίου Νικολάου, που να δείχνει την εξέλιξη της πόλεως. Είναι δηλαδή κακό πράγμα να είναι κλειστό, να είναι μια αποθήκη όπως είναι σήμερα. Πρέπει να ζωντανέψει αυτό το σημείο. Μετά, προχωρώντας λίγο παρακάτω, 80 μέτρα δηλαδή προς τα βράχια, στη νότια πλευρά, θα συναντήσουμε το καταφύγιο. Το καταφύγιο λοιπόν είναι μια καταπληκτική θέση, μια καταπληκτική αίθουσα, να το πούμε έτσι. Ένας χώρος. Άμα μπεις μέσα και περπατήσεις 4-5 μέτρα, στρίβεις δεξιά έχει μια αίθουσα, στρίβεις αριστερά έχει ένα διάδρομο που εκβάλλει στο παλιό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό το χώρο τώρα, στο παλιό καταφύγιο, είναι εγκαταλελειμμένα τα έργα του Νίκου του Κούνδουρου, ζωγραφιές που του άρεσε να κάνει σε αυτό το σημείο, και είναι βρώμικα, είναι μέσα στην υγρασία, θα μπορούσαν να καθαριστούν, να αναρτηθούν, να φωτιστεί ο χώρος, θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο ενιδρίο εκεί μέσα ή ένα ναυτικό μουσείο με πράγματα της ντόπιας ναυτοσύνης, ας πούμε. Δηλαδή, αντί να είναι αποθήκη και νεκρός χώρος όπως είναι τώρα, να ζωντανέψει, να είναι επισκέψιμος και να αναβαθμίζει το σημείο. Μετά, δεν έχουμε παγκάκια. Δηλαδή, αν θυμάσαι και εσύ, δεν ξέρω αν μικρός τα θυμάσαι.
0: Ασφαλώς, βέβαια.
1: Υπήρχαν λοιπόν τα παγκάκια του Νίκου του Κούνδουρου, που ήταν κεραμιδί χρώμα με σχήματα με χταπόδια, με δρογόνες, με ψαράκια. Αυτά λοιπόν με την πάροδο του χρόνου καταστραφήκανε, δεν έχουν αντικατασταθεί. Πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Ή δυνατόν τα ίδια. Καλαθάκια επίσης σε πιο συχνά σημεία. Μετά, άλλο πρόβλημα είναι το ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες στη λίμνη, δεν υπάρχουν τουαλέτες καθόλου. Ας βρούμε να βάλουμε δύο χημικές τουαλέτες σε κατάλληλα σημεία που να μην βλάπτει το τοπίο. Έτσι. Αλλά χρειάζεται αυτό το πράγμα, γιατί έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και χρειάζεται να υπάρχει και αυτό το πράγμα. Μετά, σε ορισμένα σημεία του Πρανές είναι φαλακρά, δηλαδή θέλει πράσινο να αναβαθμιστεί το Πρανές με πράσινο. Επίσης, να γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός φωτισμού. Δηλαδή, αν αυτή η λίμνη ήταν σε ένα χώρο της Ιταλίας, θα ήταν πραγματικά στολίδι. Θέλει σχεδιασμό φωτισμού. να είναι κατάλληλος ο φωτισμός. Επίσης, να πω άλλο ένα πράγμα για την αναβάθμιση της δυτικής πλευράς της λίμνης. Δηλαδή, μιλάμε για το χώρο που γίνεται, ας πούμε, πάνω από τους βράχους και που γίνεται το cliff diving, αυτό το οικόπεδο, που να το πούμε, το έδαφος. Κάτω δηλαδή από το γιώμα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, να μπουν 2-3 παγκάκια. Έχει φτιάξει ο Σωτηριάρης, ο Παντελής, το σκαρίσμα μιας της θεάς Ηλυσίας, η οποία ήταν η προστάτηδα της γονιμότητας και προστάτηδα της αρχαίας Λατούς. Αυτό λοιπόν το άγαλμα, αν τελειώσει, θα μπορούσε να μπει σε περίοπτο σημείο πάνω από τους βράχους της λίμνης, να φωτιστεί, να φαίνεται από γύρω γύρω, αλλά και να γίνονται γάμοι σε αυτό το σημείο, ώστε οι νεόνυφοι να έχουν πιάτο από κάτω τη λίμνη. Αυτό θα ήταν επίσης πολύ ωραία διαφήμιση και να έλκει ο Άγιος Νικόλαος τέτοιου είδους γαμήλιες τελετές. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι, δίπλα από το εκκλησάκι της λίμνης υπάρχει ένα μονοπατάκι, κάτι σκαλοπάτια που φτάνουν μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο προς την κατεύθυνση του Μυγόμη, ας πούμε, του καφέ Μυγόμης. Λέμε λοιπόν αυτό να ολοκληρωθεί, να εκβάλει δηλαδή στη Νικολάου Πλαστήρα, ώστε εύκολα ένας που κατεβαίνει την Νικολάου Πλαστήρα να κατεβαίνει στη λίμνη και αντίθετα ένας που είναι στη λίμνη εύκολα να ανεβαίνει στην Νικολάου Πλαστήρα. Με ένα καγκελάκι ασφαλώς για να μην γίνει κανένα ατύχημα, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια πρόσβαση που να διευκολύνεται η επισκεψιμότητα της λίμνης. Αυτά λέμε προς το παρόν, έτσι, και πιστεύω να στρέψουμε δηλαδή τα φώτα της δημοσιότητας και του Δήμου πάνω στο θέμα λίμνη.
0: Τώρα νομίζω, Μανώλη Δεσποτάκη, ότι το κομμάτι της λίμνης του Αγίου Νικολάου, που είναι σαφώς το τοπόσιμο, το σήμα κατεθέν της πόλης του Αγίου Νικολάου, σαφώς και ενδιαφέρει την εκάστοτε δημοτική αρχή και τους τοπικούς φορείς. Τι είναι εκείνο που μέχρι τώρα δεν έχει πάει καλά και δεν έχει δείξει ότι πραγματικά υπάρχει ένα σωστικό ενδιαφέρον για να γίνουν παρεμβάσεις που χρειάζονται στη λίμνη? Μήπως κάποια θέματα είναι πέρα από τη δικαιοδοσία του Δήμου, γιατί είναι ένας δημόσιος χώρος ο οποίος προστατεύεται από κάποιες ίσως συγκεκριμένες μορφές προστασίας, ή δεν μπορούν να παρέμβουν εκεί? Με το Δήμο φαντάζομαι θα έχετε μιλήσει. Δηλαδή, γνωστοί άνθρωποι μας μεταξύ μας είναι ο Δήμαρχος, είναι ο Αντιδήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, είναι το πράσινο του Δήμου. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει το δικό τους ενδιαφέρον που πολλές φορές το δείχνουν με κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι αγαπάνε την πόλη και τη λίμνη και
0: όλες,
1: αλλά είναι όμως, να πω έτσι, εγκλωβισμένοι μέσα σε διαδικασίες και σε άλλες προτεραιότητες που καταλαβαίνω ότι τους τρώει χρόνο, τους τρώει και πόρους και τα λοιπά, και δεν δείχνουν, ας πούμε, το ανάλογο ενδιαφέρον που απαιτείται για αυτό το στολίδι. Αυτό είναι, γι' αυτό κάνουμε αυτή την κίνηση. Και πιστεύω ότι δεν είναι και, πώς να το πω, κοστοβόρα όλη αυτή η διαδικασία.
0: Οπότε,
1: κόστος είναι, ας πούμε, να τρέξει η Κρίνη ή να ανοίξει και να φτιάξει λίγο χώρος της παλιάς τουριστικής αστυνομίας. Νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση, αν στραφούν τα βλέμματα του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, βέβαια, γιατί είναι σε συνάρτηση αυτά τα δύο, στη λίμνη, μπορούμε να αναβαθμίσουμε το χώρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πράγματος.
0: Στην επιστροφή κάποιων ζώων εκεί στα κλουβιά που υπήρχαν παλιότερα, συμφωνείτε, αγαπητέ Μανώλη? Θυμάμαι,
1: νομίζω ότι αυτό θα ήταν γόνιμο, γιατί θα μπλέξουν με...
0: Ναι, λέει ένας φίλος ακροατής να φέρουμε τον Άρη, τη Μαϊμού και τα παγόνια στη λίμνη.
1: Εντάξει, θα μπλέξουμε με τη
0: φιλοσοφία. Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει.
1: αλλά να δούμε τα άλλα, τα υπόλοιπα τώρα.
0: Τα υπόλοιπα. Είναι... τα υπόλοιπα. Ναι, οπότε, ναι, ναι. Επί της ουσίας, αγαπητέ Μανώλη Δεσποτάκη, μεταξύ κουβέντας και μουσικής, γιατί θα έχουμε και μουσικές παρεμβάσεις αλίμονο με την παρέα του Μανώλη Δεσποτάκη, έχουμε να κάνουμε. Προσκαλείτε σε μια ανοιχτή συνάντηση το απόγευμα του Σαββάτου, τον Επικοινωνία.
1: Πρώτα ο καιρός, κατάλαβε.
0: Φαντάζομαι να έχετε γνώση μέχρι τότε ο καιρός και να πάνε τα πράγματα όλα καλά και να μην αναβληθεί αυτή η συγκέντρωση την οποία προσκαλούν.
1: Ναι, και μπορεί να έρθει ο καθένας να ακούσει και να πει επίσης και τη γνώμη του, να ακουστούν και προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ έχω καλέσει και αντιδημάρχους και το λιμενικό ταμείο κτλ. Δηλαδή, να γίνει μια συζήτηση. Αλλά αν λόγω καιρού, ας πούμε, αυτό το πράγμα αναβληθεί, θα το σχεδιάσουμε να γίνει σε ένα.
0: Κάποια άλλη. Πάντως, το θέμα είναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει θετική διάθεση από όλους να ασχοληθούμε με την λίμνη. Θα είναι κόσμος εκεί για να ακούσει και να πει τη γνώμη του. Οπότε και αυτή η ομάδα πολιτών που έχετε βρεθεί, αυτό ακριβώς προσπαθείτε να κάνετε, να καλέσετε τον κόσμο σε ένα γόνιμο διάλογο το απόγευμα του Σαββάτου στην λίμνη του Αγίου
1: Κοράου. 7 η ώρα. Εκεί,
0: στη λίμνη.
1: Θα κλείσουμε την τραγούδια. Έχουμε δύο συγκροτήματα εκεί, θα παίξουμε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ό,τι κλείνει με μουσική είναι πολύτιμο να γίνεται και πάρα πολύ πιο ευχάριστο. Μανώλη Δεσποτάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη λίμνη του Αγίου Νικολάου και να μπουν στα αυτιά των υπευθύνων κάποια πράγματα πιο σημαντικά ω πρωτοβουλία για να ολοκληρωθούν. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Μανώλη Δεσποτάκη,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αχ, αυτό το αυτονόητο, πραγματικά, αχ, αυτό το αυτονόητο. Αυτό το αυτονόητο πάντα μας αφήνει με το παράπονο, γιατί σε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα δεν γίνονται ούτε καν τα βασικά. Δυστυχώς, ανεπάρκεια, καθυστέρηση, μη ικανότητα, μη... έλλειψη μονίμου ενδιαφέροντος, όλα αυτά μαζί τα βάζουμε και βγαίνει το αποτέλεσμα. Γιατί σίγουρα η κατάσταση στη λίμνη δεν τιμά καμία δημοτική αρχή τουλάχιστον 20 χρόνια τώρα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κουρέψουμε τα δέντρα και λιγάκι να ασπρίσουμε τα πεζοδρόμια στη γύρω περιοχή κτλ. Η λίμνη είναι στον αυτόματο. Καμία ένδειξη ενδιαφέροντος, καμία ουσιαστική σημασία για το τοπόσημο της λίμνης του Αγίου Νικολάου, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη λίμνη της.

0: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει.
1: Μια φιλεκρότρια μου γράφει για το πρόβλημα που είχαν στην, με την ΔΕΗ και τη βλάβη στους πίσιδες. Η βλάβη έγινε κατσίκια. Πολλά παιδιά έμειναν στο σχολείο γιατί οι γονείς δεν ήταν δυνατόν να πάνε να τα πάρουν. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή από νωρίς το πρωί έδειχναν τι καιρό θα κάνει. Αλλά έχουμε μια καθυστέρηση στις αποφάσεις στο νομό και στο Δήμο. Περιγράφει μια ακροάτρια.
0: Να τη κρατήσω μια γονίτσα να κρυφτεί.
1: Η κατάσταση στην περιοχή του ΚΤΕΛ παραμένει λιμνώδες.
0: Να μη φοβάμαι που η αν...
1: Δυστυχώς. Πάρα πολλά τα παράπονα από πολίτες, γονείς, ακόμα και μαθητές οι οποίοι έχουν συντονιστεί για το πρωινό αυτό αλαλού μας εννοησίας που προέκυψε από τις τοπικές μας υπηρεσίες. Πραγματικά τα αντανακλαστικά ανύπραχτα. Ανύπραχτα. Κανείς δεν νοιάστηκε νωρίτερα για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολύ λιγάκι αργότερα. Και μακάρι το πάθημα αυτό να γίνει μάθημα. Καλημέρα Ξενικό το Χαρούλι. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε, στο κλείσιμο της εκπομπής. Ευτυχώς το αυτοκίνητό μας είναι καθόλου εντάξει, γιατί ρε παιδί μου, ο Νικόλα έχει τη Ζαχαρία Πατωνάκη. Πατήρου Αιτζίαν, θέση φράμα στο αμμούδι. Και εκεί το αυτοκίνητο είναι πραγματικά στα καλύτερά του. Πατήρου Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και το όχημά μας εκεί απολαμβάνει την φροντίδα των ανθρώπων που είναι εξειδικευμένοι στο να φροντίζουν το δικό μας το όχημα. Πρατήριο Ρετζίνα Ζαχαρία Πατωνάκη, καθαρά καύσιμα, δυνατά καύσιμα, εκεί πλέον με το αυτοκίνητό μας μέσα και έξω. Εκεί κάνουν έλεγχο στα μοτοσέρι και στα ελαστικά και βουλγανιζατέρες ο Πρατήριο Ρετζίνα Ζαχαρία Πατωνάκη. Αξεσουάρ και ό,τι άλλο θέλει το αυτοκίνητό μας και το όχημά μας, το βρίσκουμε στο πρατήριο Τζιάν Ζαγρέβα τον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εκεί είναι και το καφέ Τζιάν, εκεί τα καλύτερα για το δικό μας αυτοκίνητο, το δικό μας όχημα. Από ένα πατίνι μέχρι και ένα τριαξονικό. Πρατήριο Τζιάν Ζαγρέβα τον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8. Να έχετε το νου σας. Τα φαινόμενα έξω συνεχίζονται μέχρι και αργά το απόγευμα, το βράδυ. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε όχι μετακινήσεις, όχι ταλαιπωρία, όχι άσκοπες διαδρομές. Προσέχουμε. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

τη ζωή στο στενό μονοπάτι. Με αγκάθια το βρήκα φραγμένο και δεν είχα ελπίδα.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

Charleston.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410 21 711. Ο Ποροπολίο Παντοπολίου.

0: Πολύο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
4: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: 4,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Κάθε μέρα που περνά μ' αφήνει και ένα πόνο.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Με μια ευχή να πάνε όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Νατάσα από Φίλιου. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε καθημερινά. Καθημερινά, κάθε φορά που βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, περνάμε πάρα πολύ τέλεια ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι περνάμε. Ελπίζουμε να το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Θα περνάμε πάρα πολύ ωραία και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, λόγια, μουσικές και τα ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσει το διόρο ταξιδάκι μας από τώρα και από την Νατάσα από Φίλιου να πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη, έτσι για να συνεχίσουμε αυτό το όλα τέλεια με άλλο τρόπο, διαφορετικό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα πρωινό, η Παναγιά μου, το θυμόμαστε όλοι από την ταινία τότε της εποχής της δεκαετίας του 70, μεταμορφώθηκε, ξαναγεννήθηκε εγώ θα έλεγα με τη φωνή της Ιρός Αΐα και με το παίξιμο του Μπομπ Κατσιώτη και... Μπομπ Κατσιώνη, συγγνώμη, είπα λάθος το επίθετο. Λοιπόν, και επανασυστήθηκε εκ νέου και να το που το έχουμε εδώ φρέσκο-φρέσκο να μπορούμε να το μεταδίδουμε. Μάλιστα δίνει και τους τίτλους μιας νέας τηλεοπτικής σειράς. Πάρα πολλές ξεκινάνε αυτή την εποχή και πάρα πολλές πρεμιέρες έχουμε και να δούμε τι θα προλάβουμε να δούμε και πόσο από αυτές θα πάνε και καλά. Αυτό δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν έχει σημασία αν η σειρά είναι καλή για να πάει καλά. Σημασία έχει να είναι καλή. Πρώτα απ' όλα και μετά θα δείξει. Ο δρόμος θα χαραχθεί ανάλογα με την πορεία και την συνένεση του κοινού. Πάμε να ανάψουμε τα άστρα, να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται εκεί πάνω στον ουρανό και να πάμε στον Γιώργο Καραδήμο και το αστεροσκοπείο του.

θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα ημίωρο διασκευών, όχι πολλών βεβαίως, γιατί και αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά επαναπροσδιορίστηκε και με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα επανασυστήνεται. Το τραγούδι που είχαμε ακούσει με τη φωνή, πρώτη φορά με τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μανώλη Λιδάκη, εδώ συστήνεται ξανά, παίρνει μια νέα μορφή, μια νέα ζωή, και η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι τώρα υπεύθυνη, να πω, είναι στο βάρος της, στο κεφάλι της. Είναι βαρύ το φορτίο να πεις ένα κομμάτι του Μανώλη Λιδάκη, το οποίο είχε κάνει και τόσο μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να ακούγεται όσο έχει. Ωστόσο, εμείς δίνουμε χρόνο και χώρο σε όλα τα τραγούδια που μας έρχονται για να μπορούμε να σας τα συστήνουμε και να τα γνωρίζετε κι εσείς, να δείτε τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι θα μπορούσατε να αγαπήσετε και τι όχι, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μιωράκι με την κυρία Μαρία Φαραντούρη και το Δεν Ξεχνώ από το Φαμαγκούστα, και μετά θα μας και πάλι μαζί, μόνο ένα μικρό break θα μας ολαβήσει, έτσι ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Nutrivalley 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 104,4 Οάση δροσιάς στα FM.
7: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με τον Μανώλη Μητσιά, τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας κέρδισε όλο το καλοκαίρι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ωραίο είναι να θυμάσαι πώς είναι να αγαπάς, αυτό είναι αλήθεια. Και όταν αγαπάς πραγματικά, τότε ανοίγονται και τα μαγικά φτερά και πετάς ακόμα πιο μακριά.

Και αφού πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Αμάλφι, την Νάπολη και τα γύρω έτσι παιδινά με τον Νίκο Ψημίτη, λέω να συνεχίσουμε. Λέω να συνεχίσουμε εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έγραψε ο Σταύρος Σιόλας αυτό που ακούσαμε μόλις και πραγματικά έχει τον τρόπο ο Σταύρος να μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο, ξέρετε. Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς, τη μία είναι πιο ρομαντικός, την άλλη είναι πιο έτσι δωρικός, αλλά πάντα έχει μια πολύ πολύ ωραία ουσία. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε ο συνειρμός από τον Σταύρο Σιόλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά τραγουδοποιών και νέων ανθρώπων, νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σαφώς επηρεαστεί από τους μεγάλους κλασικούς μας συνθέτες. Πόσο μάλλον από τον Μάνο Χατζηδάκη.

Ο Γιώργος Καραδήμος μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη να συμμετέχει σε κέρια σημεία σε ένα τραγούδι που πραγματικά σε συγκινεί. Κάθε φορά που το μεταδίδω, πραγματικά νομίζω ότι συγκινούμε ακόμα περισσότερο. Να κλαις, λέει το τραγούδι, κυκλοφόρησε και στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Mark Almond, του μύθου της μουσικής των 80's, και πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Ο Γιώργος κάνει καταπληκτικά τραγούδια και κάθε φορά το αποδεικνύει και περισσότερο. Πάμε σε κάτι πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τώρα, από τον Διονύση Αβόπουλο, όχι όμως τραγουδισμένο από τον Διονύση, αλλά από την Ελένη Βιτάλη, για να ταξιδέψουμε σε μια θάλασσα μικρή.

με μια θάλασσα μικρή, φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής με τη φωνή, την βελούδινη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό break και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Μην φύγει κανείς, γιατί εσείς μας μάθατε πώς αγαπούν και εμείς σας το ανταποδίδουμε.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Και αυτά είναι τα περίφημα νότια προάστια. Ο Φίβος Δελιβοριά, συμπράττει με τον Μανώλη Φάμελο, ο Μανώλη Φάμελος με τον Φίβο Δελιβοριά, και το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που περιγράφει κανονικότατα τι ζούμε όσοι ζούμε στα νότια προάστια, με έναν διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο πράγμα. Ναι, μπορεί να τρομάζει κάποιους, δεν το συζητώ. Είναι μια αλλαγή και κάθε αλλαγή επιφέρει αναστάτωση. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Τουλάχιστον τι έχουμε να χάσουμε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Αυτό θα γίνει, ούτως ή άλλως θα γίνει. Οπότε ας γίνει και να απολαμβάνουμε αυτό που είναι και πρόκειται να γίνει. Και εντάξει, ποιος ξέρει, ίσως η ζωή να είναι αλλιώτικη στα νότια προάστια. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, άλλωστε. Πού το πας?

0: ανθίσει.
1: Είναι εποχή για να ανθίσει, γιατί είναι θαύμα τη φύση και η αγάπη πραγματικά έχει πάντα τι λύσει. Η Νίνα Μαζάνη σε ένα πολύ πολύ αισιόδοξο τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ και την Νίνα την αγαπάμε πάρα πολύ και περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτήν. Να μου πείτε, ξέρετε, όταν έχει μεγάλε προσδοκίε, αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό λοιπόν κρατάμε, OK, χαμηλού ρυθμού, χαμηλέ προσδοκίε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νίνα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και μια καταπληκτική ερμηνεύτρια. Για να πάμε στα υπόλοιπα θαύματα της φύσης και της ελληνικής δισκογραφίας. Σαν να λέμε Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας.

Αυτό το γλυκό σταφύλι, αυτό ήταν το τραγούδι του Μεσίου Μινιμάλ με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει. Θέλω να το ακούω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα τελευταίο break για σήμερα, που σημαίνει ότι θα βάλουμε άλλο ένα κομμάτι και μετά όλα είναι μπροστά μας. Μην ανησυχείτε καθόλου.

0: καράβι πάει. Γυαλό, γυαλό, νύχτα περνάει.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια τη Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Και μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μελό, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Μυρτό Βασιλείου, τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της Ορέστης Ντάντος, με τον οποίο μάλιστα συχνά πυκνά μοιράζονται και την σκηνή. Μάλιστα μέσα στον Οκτώβρη που μας έρχεται τώρα, σε λίγες μέρες, θα έχουμε τι, ήρθε Οκτώβρης ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, θα βρίσκονται στην Απανεμιά, σε μια ιστορική μπουάτα στην Αθήνα, και θα συμπράξουν μαζί για άλλη μια φορά, γιατί αυτοί οι δύο κουμπώνουν μια χαρά. Και έχουμε και άλλα πράγματα να λέμε και για τη Μυρτό και για τον Ορέστη και για πολλούς ακόμα. Λοιπόν, τι λέτε να ταξιδέψουμε τώρα σε μια πόλη μαγική, να χαθούμε μέσα στα σοκάκια της και μέσα στις μουσικές του Μανου Χατζηδάκη και τα λόγια του Νικού Κάτσου.

Αφανείς ήρωες και ο Κάτω Καρουζέλ. Ένα τραγούδι που πόσο ωραία μας ταξιδεύει. Ξέρετε, κάπου εκεί στα στενάκια της Μοντμάρτης, πηγαίνοντας για Τσακρκέρ, που υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό μεγάλο καρουζέλ. Μας πήγε λίγο Παρίσι η όλη φάση, και όχι μόνο Παρίσι, καρουζέλ υπάρχουν παντού και παιδιά είμαστε πάντα και όλοι. Και συνεχίζουμε. Ένα κορίτσι ισοστρεφές ήρθε να πάρει τα ενία και τη σκυτάλη, η Ελεονόρα Μανώνα.

ένα κορίτσι εξωστρεφές, με ένα κορίτσι εσωστρεφές, όπως ήταν και αυτό το τραγούδι της Ελεονόρας Μανώνα, φτάσαμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε πίστη, να είσαστε εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς ανάλογα με το τι εσείς επιθυμείτε να είστε και να μην δίνετε καθόλου σημασία για το τι λένε οι άλλοι για σας ή τι πρέπει να είστε για χάρη των άλλων. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, θα περνάτε πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρος ότι θα περνάτε πάρα πολύ ωραία μέχρι να ξαναβρεθούμε και αν θέλετε εδώ θα είμαστε και αύριο. Με ένα ταγκό της Νεφέλης είπαμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Για χαρά!

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλει, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Οι Λάκης Χαλκιάς και Δίκη Μοσχολιού προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Είπες Απρίλη πως θα έρθεις. Σύνθεση των Μαρκόπουλου, Σκούρτη, από τον κύκλο τους Μετανάστες, στα 1974. Καλή σας ακρόαση.

Θέμα του προλόγου και της πρώτης μας ενότητας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, φίλες και φίλοι. Από τα 1974 και τη συνεργασία του «Μετανάστες» με τον Γιώργο Σκούρτη, την Βίκυμο Σχολιού και το Λάκη Χαλκιά, στα 1972 και τον κύκλο του «Τα τραγούδια του νέου πατέρα» σε ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού. Το σπίτι, με την ερμηνεία της Ξανθίπης Καραθανάση, και ακολουθεί το τραγούδι «Στη γη σου» από τον ίδιο το συνθέτη.

Από τα 1972 στα 1997. Ένας αθέατος σφιγμός. Ο γενικός τίτλος του κύκλου της συνεργασίας του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Βασίλη Λέκα.

Αθέατος σφιγμός με τον ποιητικό λόγο του Μανώλη Πρατικάκη και ακολουθεί ένας ακόμα ποιητής, ο Αντώνης Φωστιέρης. Η φυσαρμόνικα από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία και πάλι του Βασίλη Λέκα.

αναριθμητίζοντας κατά την προσφυλή μας συνήθεια και προχωρώντας. Από τα 1997 στα 1979 και στον προσωπικό κύκλο του Γιώργου Νταλάρα, «Η Μάιδες ύλη μου», από όπου δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σκορπίσανε οι φίλοι μου, καταρχάς.

Σκορπίσανε οι φίλοι μου σε στίχους της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου στην Αλάνα με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα στα 1979.

Από τη συμμετοχή του Μανώλη Λιδάκη στον κύκλο των Χαΐνιδων «Το Μεγάλο Ταξίδι» στα 1996 είχα μια αγάπη μια φορά. Από την ίδια δισκογραφική κίνηση «Ο Μακρύς Χειμώνας» που ακολουθεί.

Η καριοταγική στίχη από την δεκαετία του 20 φτάνουν στη δεκαετία του 90, διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής τους. Οι Χαΐνιδες μελοποιούν Κώστα Καριωτάκη. Κι αν έσβησε σαν ίσιο στο όνειρό μου.

Για τον απόψινό μας επίλογο, ο Ηλίας Λιούγκος, αντί του Γρηγόρη Μπηθηκότση, τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Πάει ο καιρός.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρ για κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
6: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
6: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική.

0: της Κυτροπλατείας, λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Εκατόν 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Τζάζ από τους 104,4, φίλες φίλοι, για την επόμενη ώρα. Ξεκινώντας με ένα μεγάλο σχετικά κομμάτι, κοντά 15 λεπτά, το οποίο μας πάει πίσω στα 1996. Η μεγάλη μπάντα του κυρίου Phil Collins, Genesis ξέρετε, υπό τη διεύθυνση του Quincy Jones, και το κομμάτι The Los Endos Suite.

Η αλλαγή μας πάει, κυρίες και κύριοι, στον Ultimate Euro του 2011. Η δουλειά που κυκλοφόρησε τότε, σαφώς πολύ εσωτερικότερη σε σχέση με το, με τις κραυγές τους, τις εντυπωσιακές λογικές της δεκαετίας του 70 ή της δεκαετίας του 80, εδώ τα πράγματα είναι πιο σκεπτικά, θα μπορούσε να πει κανένας. Το κομμάτι Σιμπεριάνα από το Pursuit of Radical Rhapsody.

από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν θα φτάσει μέχρι εμάς, απλά ας είναι καλά το ίντερνετ. Η Pacific Mambo Orchestra σε μια ζωντανή εμφάνιση, ένα μεγάλο σχήμα και το κομμάτι Overjoyed. Mr. Ramon.

και κάτι που απλά μας αρέσει γιατί ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή διασκευή του Johnny B. Goode από τον Peter Tosh και από τη δουλειά του εκείνη Mama Africa.

Rod Stewart, ρομαντική jazz. Κάποια στιγμή τα ανακάτεψε όλα. Έκανε και αυτή την δουλειά και προέκυψε το It Had To Be You. Το κομμάτι που θα ακούσουμε απόψε είναι το These Foolish Things.

Ας θυμηθούμε μαζί τους Weather Report 1973, Mysterious Traveler, από εκείνη την εποχή όπου τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Και θα τελειώσουμε με την πεταχτούλα Ιαπωνεζούλα, την κυρία Χιρόμι Ουεχάρα του 2014, εκείνη η πιανίστρια, η νεαρή πιανίστρια, πολλά υποσχόμενη, πολλές συνεργασίες ανά τον κόσμο και όλο αυτό το ωραίο, το χαρούμενο που βγάζει επί σκηνής. Move από το 2014 και ως την άλλη Πέμπτη, εδώ είμαστε. Γεια σας.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

ακτιβίστρια με θέμα η κυρία, έχει δει αναστενάρι πως τη βρίσκει και τα κάρβου να πηδάει. Βρες απάντηση να δώσεις στον πρωτάρι, τα έχει μπλέξει γενικά και σε ρωτάει, με την μπρος ή με την πίσω να παρκάρει. Δώσε βάση πως γκαζώνει κοιμισμένος νταλικέρης και στα ίσια ντεραπάρει.

0: Μπορείς να ξεχωρίσεις αλανιάρι, που με άνεσο που να είναι αριβάρι, ή τον κόμενο παθιάρι που συνέχεια φλερτάρει έτσι δίχως να γουστάρει.
1: Ή τον κόμενο παθιάρι που συνέχεια φλερτάρει έτσι δίχως να γουστάρει.

φοράδα, η ελπίδα κλειδωμένη στο πατάρι. Και μια μήνυση άκαρη στον ποιητή που λέει: και καλόγεροι αρσενοκίτες γαύροι, και καλόγεροι αρσενοκίτες γαύροι.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Μια φορά και έναν καιρό μας λέει το παραμύθι.

Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Οι Λάκης Χαλκιάς και Δίκη μου σχολείου προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Είπες Απρίλη πως θα έρθεις. Σύνθεση των Μαρκόπουλου, Σκούρτη, από τον κύκλο τους Μετανάστες, στα 1974. Καλή σας ακρόαση.

Θέμα του προλόγου και της πρώτης μας ενότητας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, φίλες και φίλοι. Από τα 1974 και τη συνεργασία του «Μετανάστες» με τον Γιώργο Σκούρτη, την Ευήκυμο Σχολιού και το Λάκη Χαλκιά, στα 1972 και τον κύκλο του «Τα τραγούδια του νέου πατέρα» σε ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού. «Το σπίτι» με την ερμηνεία της Ξανθίπης Καραθανάση και ακολουθεί το τραγούδι «Στη γη σου» από τον ίδιο το συνθέτη.

Από τα 1972 στα 1997. Ένας αθέατος σφιγμός. Ο γενικός τίτλος του κύκλου της συνεργασίας του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Βασίλη Λέκα.

Αθέατος σφιγμός με τον ποιητικό λόγο του Μανώλη Πρατικάκη και ακολουθεί ένας ακόμα ποιητής, ο Αντώνης Φωστιέρης. Η φυσαρμόνικα από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία και πάλι του Βασίλη Λέκα.

Αναριθμητίζοντας κατά την προσφυλή μας συνήθεια και προχωρώντας. Από τα 1997 στα 1979 και στον πρόσωπικό κύκλο του Γιώργου Νταλάρα, η Μάιδες η ύλη μου, από όπου δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σκορπίσανε οι φίλοι μου, καταρχάς.

σκορπίσανε οι φίλοι μου σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου στην Αλάνα με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα στα 1979.

Από τη συμμετοχή του Μανώλη Λιδάκη στον κύκλο των Χαΐνιδων «Το Μεγάλο Ταξίδι» στα 1996 είχα μια αγάπη μια φορά. Από την ίδια δισκογραφική κίνηση «Ο Μακρύς Χειμώνας» που ακολουθεί.

Οι καριοταγικοί στίχοι από την δεκαετία του 20 φτάνουν στη δεκαετία του 90, διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής τους. Οι Χαΐνιδες μελοποιούν Κώστα Καριωτάκη. Κι αν έσβησε σαν ίσιο στον όνειρό μου.

Για τον απόψινό μας επίλογο, ο Ηλίας Λιούγκος, αντί του Γρηγόρη Μπηθηκότση, τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Πάει ο καιρός.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή.

Τζάζ από τους 104,4, φίλες φίλοι, για την επόμενη ώρα. Ξεκινώντας με ένα μεγάλο σχετικά κομμάτι, κοντά 15 λεπτά, το οποίο μας πάει πίσω στα 1996. Η μεγάλη μπάντα του κυρίου Phil Collins, Genesis ξέρετε, υπό τη διεύθυνση του Quincy Jones, και το κομμάτι The Los Endos Suite.

Η αλλαγή μας πάει, κυρίες και κύριοι, στον Altimero του 2011. Η δουλειά που κυκλοφόρησε τότε, σαφώς πολύ εσωτερικότερη σε σχέση με το, με τις κραυγές σου, τις εντυπωσιακές λογικές της δεκαετίας του 70 ή της δεκαετίας του 80, εδώ τα πράγματα είναι πιο σκεπτικά, θα μπορούσε να πει κανένας. Το κομμάτι Σιμπεριάνα από το Pursuit of Radical Rhapsody.

από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν θα φτάσει μέχρι εμάς, απλά ας είναι καλά το ίντερνετ. Η Pacific Mambo Orchestra σε μια ζωντανή εμφάνιση, ένα μεγάλο σχήμα και το κομμάτι Overjoyed. Mr. Ramon.

και κάτι που απλά μας αρέσει γιατί ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή διασκευή του Johnny B. Goode από τον Peter Tosh και από τη δουλειά του εκείνη Mama Africa.

Rod Stewart, ρομαντική jazz. Κάποια στιγμή τα ανακάτεψε όλα. Έκανε και αυτή την δουλειά και προέκυψε το It Had To Be You. Το κομμάτι που θα ακούσουμε απόψε είναι το These Foolish Things.

Ας θυμηθούμε μαζί τους Weather Report, 1973 Mysterious Traveler, από εκείνη την εποχή όπου τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Και θα τελειώσουμε με την πεταχτούλα Ιαπωνεζούλα, την κυρία Χιρόμι Ουεχάρα του 2014, εκείνη η πιανίστρια, η νεαρή πιανίστρια, πολλά υποσχόμενη, πολλές συνεργασίες ανά τον κόσμο και όλο αυτό το ωραίο, το χαρούμενο που βγάζει επί σκηνής. Move από το 2014 και ως την άλλη Πέμπτη, εδώ είμαστε. Γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούνε